936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
3: Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα.
4: Καλώς τους. Πέμπτη σήμερα, η πιο παρεξηγημένη μέρα της εβδομάδας. Ξέρεις, δεν έχει την γκρίνια της Δευτέρας, δεν έχει όμως και τη δόξα της Παρασκευής. Έχει όμως ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Το Σαββατοκύριακο είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, φαίνεται με γυμνό μάτι. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας υποδέχομαι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες της ζωής σου. Κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Δυναμώνουμε τη μουσική και χαμηλώνουμε λίγο την ένταση της καθημερινότητας, πάντα με ενέργεια και πάντα με περισσότερο χαμόγελο. Στα σημερινά Energy Vibes έχουμε μεγάλες επιτυχίες, βουτιά στο σαν σήμερα και τα γεγονότα, ιστορίες από την κατηγορία αποκλείεται να συνέβη αυτό, πραγματάκια που πιθανότατα δεν γνωρίζατε και δεν ξέρατε ότι θέλετε να μάθετε, ζώδια, ταξίδια, χρήσιμα tips και φυσικά τον απαραίτητο έτσι χαβαλέ, γιατί πολύ σοβαρά πήραμε αυτή την εβδομάδα. Ο Οκτώβρης έχει μπει για τα καλά, τα απογεύματα γίνονται λίγο πιο φθινοπορεινά και εμείς έχουμε μία αποστολή. Να φτάσουμε μέχρι την Παρασκευή με αξιοπρέπεια. Καφές σε θέση μάχης, ένταση προς τα πάνω. Πέμπτη έχουμε, η Παρασκευή είναι μία ανάσα πλέον και απαγορεύεται να μας καλάσει κάποιος στη διάθεση. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και πάμε να κάνουμε την Πέμπτη να νιώσει λίγο Παρασκευή.
3: Energy Vibes.

Σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου, η ιστορία πραγματικά έχει γράψει σελίδες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο μας. Το 1871, μια τέτοια μέρα, ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο Σικάγο που κατέκαψε σχεδόν την μισή πόλη, άφησε χιλιάδες άστεγους και άλλαξε ριζικά τον τρόπο που χτίζονταν μέχρι τότε οι αμερικανικές μεγαλοπόλεις. Το 1912, μέσα στους Βαλκανικούς πολέμους, η Ελλάδα κήρυξε τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάνοντας ένα ακόμα βήμα στην πορεία για την απελευθέρωση των υπόδουλων εδαφών. Την ίδια μέρα, 8 Οκτωβρίου του 1927, όμως, προβλήθηκε το The Jazz Singer, η πρώτη ταινία με συγχρονισμένο ήχο και διάλογο. Μια στιγμή σταθμός που σήμαινε την αρχή του ηχητικού κινηματογράφου και έβαλε το σινεμά πραγματικά σε μια νέα διάσταση. Στη μουσική τώρα, το 1980, μια τέτοια μέρα, ο Bob Marley ανέβηκε για τελευταία φορά στη σκηνή στο Pittsburgh, αφήνοντας πίσω μια συναυλία θρύλο και μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει ολόκληρη την παγκόσμια κουλτούρα της ρέγκε μουσικής. Στο Ορθόδοξο Ιωαρτολόγιο, σήμερα τιμάμε τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Παρθένου, γνωστής για την ασκητική της ζωής, αλλά και της Αγίας Πελαγίας από την Αντιόχεια, που άλλαξε ριζικά πορεία, μεταστρεφόμενη στον χριστιανισμό, δίνοντας παράδειγμα πίστης και μετάνοιας. Χρόνια λοιπόν καλά, πολλά στις πελαγίες μας.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς όρισες στη νέα ενότητα του Ήξερες Ότι, εδώ που οι εκπλήξεις είναι το φόρτε μας και η ρουτίνα παίρνει άδεια. Ήξερες λοιπόν ότι η ληστεία του αιώνα προδόθηκε εξαιτίας ενός σάντουιτς. Καλά άκουσες. Το Σαββατοκύριακο της 15ης και 16ης Φεβρουαρίου του 2003 στην Αμβέρσα του Βελγίου ξεκίνησε ήρεμα, αλλά εξελίχθηκε στη θρυλική ληστεία του αιώνα. Ο Λεωνάρτο Νοταμπαρτόλο και η ομάδα του κατάφεραν να αποσπάσουν διαμάντια και χρυσάφι αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ, διασπώντας ένα πολυσύνθετο σύστημα ασφαλείας 10 επιπέδων. Με κρυφές κάμερες και ατελείωτες ώρες προετοιμασίας, η ομάδα έδρασε με απόλυτη ακρίβεια, χωρίς να σημάνει κανένα συναγερμός. Οι ληστές είχαν ψευδόνυμα όπως Speedy, Monster και Genius και ήταν καλά εκπαιδευμένοι. Η ληστεία πραγματοποιήθηκε με τέτοια οργάνωση που όλα πήγαν ρολόι, μέχρι που ο Speedy σε κρίση πανικού πέταξε τα ενοχοποιητικά στοιχεία σε ένα δάσος αντί να τα κάψει όπως ήταν το αρχικό σχέδιο. Την επόμενη μέρα ένας κυνηγός βρήκε τα στοιχεία και ειδοποίησε την αστυνομία. Παρά την έλλειψη ταυτοποίησης, η τύχη τους πρόδωσε σε μια απλή απόδειξη από ένα σαντουιτζάδικο που οδήγησε στους ληστές. Ο Νοταμπαρτόλο συνελήφθη και καταδικάστηκε, αλλά δεν απεκάλυψε ποτέ τι απέγιναν τα κλοπημαία. Η ιστορία τους με την τέλεια εκτέλεση και το απρόσμενο φιάσκο έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο θρυλικές ληστείες όλων των εποχών. Energy vibes.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Energy Vibes εδώ με τον Κυριάκο καθημερινά αυτή την ώρα. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Ειδικά αν δουλεύετε, γιατί ένας 41χρονος Ιάπωνας πληρώνεται για να μην κάνει απολύτως τίποτα. Ο Σότζι Μοριμότο νοικιάζει τον εαυτό του σε ανθρώπους που απλώς θέλουν παρέα. Πολύ καλά ακούσατε. Δεν χρειάζεται να τους διασκεδάσει, να τους συμβουλέψει ή να τους λύσει τα προβλήματα. Πηγαίνει, κάθεται, ακούει και υπάρχει. Και το καλύτερο, για 2 με 3 ώρες χρεώνει περίπου 60 έως 185 ευρώ για να μην κάνει τίποτα. Έχει κάνει γύρω στις 4.000 συναντήσεις, ενώ ένας πελάτης τον έχει προσλάβει περίπου 270 φορές. Τώρα, στις 270 φορές δεν είσαι πλέον πελάτης, έχεις μπει σχεδόν για τα καλά στο οικογενειακό WhatsApp. Του έχουν ζητήσει μάλιστα από το να πάει με κάποιον στο πάρκο μέχρι να αποχαιρετήσει έναν άγνωστο από το παράθυρο ενός τρένου. Και το καλύτερο της ιστορίας. Παλιά εργαζόταν σε εκδοτικό οίκο και σύμφωνα με τον ίδιο τον επέκριναν επειδή δεν έκανε αρκετά στη δουλειά. Και εκείνος, ξέρεις, αντί να απογοητευτεί, σκέφτηκε ουσιαστικά. Αφού είμαι τόσο καλός στο να μην κάνω τίποτα, γιατί να μην πληρώνομαι γι' αυτό. Και κάπως έτσι έκανε την αδράνεια καριέρα. Εγώ πάντως ξέρω αρκετούς που ήδη έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία, απλώς τόσα χρόνια το κάνουν τσάμπα.

0: το ανέκδοτο της ημέρας.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν για το ανέκδοτο της ημέρας. Που λες, το πρωινό εκείνο άρχισε πάρα πολύ περίεργα. Ήταν μόλις λίγες εβδομάδες από τον γάμο του ζευγαριού που έγινε τόσο γρήγορα από την ημέρα της γνωριμίας μετά από ολόκληρα 24 ώρα ατελείωτου. Ξέρεις, έτσι. Εκείνη λοιπόν δεν είχε γνωρίσει άλλους συντρόφους, άλλους άντρες στη ζωή της. Εκείνος ήταν έμπειρος, είχε γνωρίσει πάρα πολλές γυναίκες. Εκείνο το πρωινό όμως, ο σύζυγος με την σύζυγο άρχισαν να μαλώνουν την ώρα του πρωινού. Όλα ξεκίνησαν από κάτι ασήμαντο που όμως κατέληξε σε βαριές κουβέντες όταν ξαφνικά πετάχτηκε ο σύζυγος έξαλλος από το τραπέζι και της είπε: «Και να σου πω, έτσι, δεν είσαι και πολύ καλή στο κρεβάτι». Άφησε την κούπα με τον καφέ στο τραπέζι, πήρε το σακάκι του και έφυγε από το σπίτι για να πάει στη δουλειά. Η σύζυγός είχε μείνει άφωνη, σαν άγαλμα ένα πράγμα. Άφωνη και ήταν έτοιμη να βάλει τα κλάματα. Ο σύζυγος λοιπόν έφτασε με αυτά και με άλλα στη δουλειά. Λίγο αργότερα άρχισε να συνειδητοποιεί ότι εντάξει, δεν φέρθηκε και τόσο σωστά στη γυναίκα του. Δεν ήταν και κουβέντα σωστή αυτή που της είπε. Τον έτρωγαν λοιπόν οι τύψεις, τελικά αποφάσισε να

0: Όλη μέρα, τη ρώτησε με μία ανάσα.
1: Είμαι στο κρεβάτι,
0: του λέει αυτή. Τέτοια ώρα στο κρεβάτι, και τι έκανες?
1: Έπαιρνα και μία δεύτερη γνώμη.
2: Ακούς Energy Vibes.

Κυριάκος Μαράκος, πάντα εδώ με ενέργεια και χαμόγελο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς, εγώ μερικές φορές δεν θυμάμαι τι έφαγα προχτές. Και ένας έφηβος μπορεί να θυμηθεί σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Αυτή την ιστορία θα σου πω αμέσως τώρα. Ο νεαρός που οι ερευνητές αναφέρουν μόνο με τα αρχικά KCL έχει μια εξαιρετικά σπάνια ικανότητα που ονομάζεται υψηλά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη. Οι πρώτες του αναμνήσεις φτάνουν, σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι την ηλικία των 3 μηνών, ενώ όταν του δίνουν μια τυχαία ημερομηνία από το παρελθόν του, μπορεί να θυμηθεί τι συνέβη εκείνη την ημέρα με εντυπωσιακή ακρίβεια. Μάλιστα, μια μυρωδιά, ένα τραγούδι, ακόμα και μια φράση μπορεί να του ξεκλειδώσει αμέσως παλιές αναμνήσεις. Σπάνια περίπτωση και πραγματικά πολύ εντυπωσιακή. Από την άλλη, θυμάται και όλες τις γκάφες που έχει κάνει στη ζωή του. Οπότε, ξέρετε κάτι, μια χαρά είμαστε εμείς που ξεχνάμε. Energy vibes. Me a baby.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Νανίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Antennes FM 93,6.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Φρέζιτερμ. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Φρέζιτερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
7: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
8: Σε καλωσορίζουμε στην ζωδιακή ενημέρωση της ημέρας. Είμαι ο Κυριάκος και το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να λάβει ένας σκορπιός κατά την περίοδο των γενεθλίων του είναι να αποκατασταθεί η φήμη του, παρακαλώ, καθώς συγκαταλέγεται στα πιο παρεξηγημένα ζώδια. Αν και οι σκορπιοί είναι γνωστοί για την μυστικοπάθεια και το πάθος τους, συχνά θεωρούνται και ζηλιάριδες, αιμονικοί ή και εκδικητικοί. Αυτοί όλοι οι χαρακτηρισμοί και οι συμπεριφορές μπορεί να είναι αληθινές σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν τους αντιπροσωπεύουν πλήρως. Η πραγματική επιθυμία ενός σκορπιού είναι να δημιουργήσει μια βαθιά και ουσιαστική σχέση με τον σύντροφο ή την σύντροφό του. Όπως αναφέρει η αστρολόγος Μπέλα Πόπα, οι σκορπιοί δεν ενδιαφέρονται για επιφανειακές γνωριμίες. Επιθυμούν μια σύνδεση όπου θα βρουν την αδελφή ψυχή τους, συνδυάζοντας τις δυνάμεις τους και εξελίσσοντας ο ένας τον άλλον. Ως ζώδιο του νερού, συνήθως έχουν ισχυρές σχέσεις με καρκίνους και ιχθύς, καθώς και με ταύρους που τους παρέχουν σταθερότητα και επαναφέρουν την ισορροπία στη ζωή τους. Η ένταση των συναισθημάτων τους μπορεί να τους κάνει να προσκολώνται σε έναν σύντροφο, γεγονός που συμβάλλει στην φήμη τους ως αιμονικών ή εκδικητικών. Ωστόσο, αν κάποιος έχει υπομονή και αντοχή σε μια σχέση με ένα σκορπιό, θα απολαύσει την αφοσίωσή του, αν και ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και τη ζήλια του. Στην πραγματικότητα, οι σκορπιοί είναι από τα πιο σεξουαλικά και εγωιτευτικά ζώδια, καθώς για αυτούς το σεξ είναι μια αναζωογονητική και μεταμορφωτική εμπειρία, όχι απλά μια σωματική πράξη. Η μεγαλύτερη η πρόκληση είναι να καταφέρει κάποιος να ανοίξει έναν σκορπιό. Κάτω από την επιφάνεια της συγκράτησής του υπάρχει βαθύς ψυχικός κόσμος γεμάτος μυστικά που ο σκορπιός θα μοιραστεί μόνο με όποιον ή όποια αποδείξει μέσα από αρκετή προσπάθεια ότι αξίζει την εμπιστοσύνη του. Σκορπιοί, πόσο πραγματικά παρεξηγημένοι.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Τα pet tips της ημέρας.
2: Ώρα για pet tips. Κι αν έχεις σκύλο, τότε το επόμενο που θα πω σίγουρα σε αφορά. Φαγητό ή βόλτα πρώτα? Αυτή είναι η ερώτηση. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή σειρά είναι πρώτα η βόλτα, μετά το φαγητό για το σκύλο. Ο σκύλος λοιπόν πρέπει να τρώει περίπου 45 με 60 λεπτά μετά τη βόλτα του. Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, βγάλτε τον ξανά για μια γρήγορη τουαλέτα μισή ώρα μετά το γεύμα. Γιατί έχει σημασία αυτή η σειρά? Αν ασκηθεί αμέσως μετά το φαγητό, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για συστροφή στομάχου, ιδιαίτερα σε μεγαλόσωμες φυλές όπως λαμπραντόρ, μπόξερ, γερμανικός, πιμενικός ή μαστίφ. Πρόκειται για μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να απαιτήσει άμεση χειρουργική επέμβαση. Ένα σκύλος που τρώει από την άλλη και βγαίνει κατευθείαν βόλτα μπορεί εύκολα να κάνει εμετό ή παλινδρόμηση με δυσάρεστα συμπτώματα. Όπως και εμείς, έτσι και εκείνος χρειάζεται ξεκούραση μετά από ένα μεγάλο γεύμα, όχι περπάτημα ή κάποια έντονη άσκηση. Αν πρόκειται τώρα να τον ταΐσετε πριν από τη βόλτα, αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Διαφορετικά, κρατήστε ένα μικρό σνάκι λιχουδιά πριν κάνετε τη βολτίτσα σας και δώστε το κύριος γεύμα μετά. Tip of the day. Φροντίστε να έχετε μια σταθερή ρουτίνα, 2 γεύματα την ημέρα με διαφορά 8 έως 12 ωρών και βόλτες προσαρμοσμένες στο πρόγραμμα του σκύλου σας. Έτσι θα έχετε ένα υγιές στομάχι, καλή πέψη και ένα σκύλο γεμάτο ενέργεια και διάθεση για το παιχνίδι σας. Energy vibes.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Τις ακολουθείς καθημερινά γιατί είναι μοναδικές, ενδιαφέρουσες, μπορείς να τις πεις και ελκυστικές για τα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Και σήμερα ψάξαμε, ανασύραμε, ξεσκονίσαμε τις πιο εντυπωσιακές άχρηστες πληροφορίες της ημέρας για να ξυπνήσουμε τον εγκέφαλό σου. Έρχονται οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με τον καιρό. Ο ήλιος που λες παράγει περισσότερη ενέργεια σε μία ώρα από ό,τι η ανθρωπότητα έχει χρησιμοποιήσει συνολικά στην ιστορία της. Σε ορισμένες περιπτώσεις η θερμοκρασία του χιονιού όταν πέφτει μπορεί να είναι υψηλότερη από την ατμόσφαιρα, καθώς το χιόνι απορροφά θερμότητα από το έδαφος. Κάθε δεκαετία οι θερμοκρασίες παγκοσμίως αυξάνονται κατά περίπου 0,2 βαθμούς Κελσίου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε χρονιά είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη. Ορισμένες καταιγίδες μπορεί να διαρκέσουν μόνο λίγα λεπτά, ενώ άλλες όπως οι κυκλώνες μπορούν να διαρκέσουν εβδομάδες. Μελέτες που λες έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να είναι ευτυχισμένοι όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και λιγότερο ευτυχισμένοι τις συνεπιασμένες μέρες. Εννοείται! Το πιο ζεστό μέρος στη Γη είναι το Νταχλά στη Λιβύη, που κατέχει το ρεκόρ για την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ. 58 βαθμούς Κελσίου το 1922. Η πιο κρύα μέρα από την άλλη εκδηλώθηκε στην ρωσική βάση Βοστόκ, που αλλού, το 1983, όταν η θερμοκρασία έπεσε στους μείον 67,7 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας την πιο κρύα ημερομηνία που έχει καταγραφεί ποτέ. Τέλος, η μύτη του σκύλου μπορεί να προβλέψει τον καιρό. Ορισμένοι πιστεύουν ότι οι σκύλοι είναι πιο ανήσυχοι και δείχνουν πιο έντονα συμπτώματα πριν από καταιγίδες ή σεισμούς λόγω των αλλαγών που έρχονται στην ατμόσφαιρα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες για τον καλό σου τον καιρό. Energy vibes.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Antennas 93,6.
2: Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στη Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Και τώρα επιστρέφουν τα Energy Vibes. Παρουσιάζει ο Κυριάκος Μαραγκός.
5: Travel Energy Tips.
6: Ώρα για ταξιδιωτικές συμβουλές. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα νιώσεις ότι χρειάζεσαι διακοπές για να συνέλθεις από τις διακοπές σου, μην το παραβλέψεις. Να θυμάσαι ότι όσο περισσότερα ταξίδια κάνεις, τόσο πιο αργά θα γεράσεις. Αυτό είναι το επιστημονικό μυστικό της νεότητας, σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Edith Cowan στην Αυστραλία. Οι μελέτες τους δείχνουν πως οι ταξιδιωτικές εμπειρίες έχουν θετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και πνεύμα, ανακουφίζοντας το χρόνιο στρες και ενισχύοντας τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι διακοπές δεν είναι μόνο για να ξεχνάμε την καθημερινότητα, αλλά μπορούν παράλληλα να απελευθερώσουν την ένταση και την κούραση από τους μύες, όσο και τις αρθρώσεις, διατηρώντας τη μεταβολική ισορροπία του σώματός μας. Ταξιδεύοντας, ασχολείσαι με σωματικές δραστηριότητες, όπως πιθανά η πεζοπορία ή η αναρρίχηση, που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και ενισχύουν το αυτοθεραπευτικό σύστημα του οργανισμού. Επιπλέον, οι όμορφες φυσικές τοποθεσίες όπως τα δάση και οι παραλίες μπορούν να μειώσουν το στρες και να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία. Όπως δήλωσε ένας από τους ερευνητές, η σύνδεση με τη φύση και η ενεργητική ζωή στα ταξίδια είναι κλειδί για την ευτυχία και την υγεία μας.

είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός στα Energy Vibes. Τώρα, η υπερβολή ξέρεις ότι είναι κάτι το οποίο πάντα μπορεί να σου στοιχήσει. Και μάλιστα πολύ ακριβά. Η 24χρονη Βιβιάνε Μόντε άφησε την τελευταία της πνοή, παρακαλώ, στη Βραζιλία μετά από επιπλοκές που προήλθαν από 6 πλαστικές επεμβάσεις που υποβλήθηκε σε διάστημα 24 ώρων. Η Μόντε είχε υποβληθεί σε αυτές τις επεμβάσεις στις 31 Αυγούστου και έδωσε μάχη στην εντατική για περίπου 20 μέρες προτού κατάλαβε

πόλεμο. Ο Σαντιάγκο, ο σύντροφός της, δήλωσε στο βραζιλιάνικο κανάλι G1 ότι η Μόντε επιθυμούσε εδώ και πολύ καιρό να μειώσει το στήθος της και πρόσφατα ήθελε να αφαιρέσει λίπος από την κοιλιά, πιστεύοντας ότι είχε πάρει βάρος. Κατά τον σύντροφό της, ο πλαστικός χειρούργος είχε πει ότι 4 από τις επεμβάσεις θα γίνονταν δωρεάν. Φταίει ο γιατρός, δεν την βοήθησε, δεν τη συμβούλεψε να περιορίσει τις επεμβάσεις. Αυτή δεν είχε καμία ιδέα, είχε μόνο το όνειρο να προχωρήσει στις επεμβάσεις, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ειδικό δίδαγμα, ειδικά με τις πλαστικές. Πριν βγει το νηστέρι, ενημερώσου και απευθύνσου σε παραπάνω από έναν επαγγελματίε. Και ήρεμα, έτσι. Δεν σας πηγαίνουν εδώ που τα λέμε και τα χίλια της τσίτα. Είπαμε, κορίτσια. Ακούς Energy Vibes.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας Πέμπτη στα Energy Vibes φτάνει ισίως στο τέλος της. Σήμερα μάθαμε ότι μία από τις μεγαλύτερες ληστείες διαμαντιών προδόθηκε από ένα σάντουιτς. Γνωρίσαμε τον Ιάπωνα που πληρώνεται για να μην κάνει τίποτα, επάγγελμα με τεράστιες προοπτικές εδώ στην Ελλάδα μας, αλλά και έναν έφηβο που θυμάται σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του. Εμείς πάλι ψάχνουμε να δούμε πού αφήσαμε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Βάλαμε και τα ταξίδια στην εκπομπή και στη ζωή μας εννοείται, αφού λες και χρειαζόμασταν δικαιολογία. Γι' αυτό φαίνεται ότι μας κάνουν καλό και κάπου εδώ θυμήθηκα κάτι που βλέπουμε όλο και περισσότερο στο TikTok. Να αφήνεις για λίγο το κινητό στην άκρη και να κάνεις κάτι κανονικό. Βόλτα χωρίς φωτογραφίες, καφέ χωρίς story, ταξίδι χωρίς να πρέπει να αποδείξεις σε κανένα ότι πέρασες τέλεια. Και ξέρετε κάτι, μερικές από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μας δεν χρειάζονται ούτε φίλτρο ούτε hashtag, χρειάζονται απλώς να είμαστε εμείς εκεί. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και αύριο έχουμε Παρασκευή, οπότε κρατήστε ενέργεια γιατί το Σαββατοκύριακο πληκτρολογίδι έρχομαι. Energy Vibes και πάλι εδώ αύριο.

0: Αντένες 936. Αντένες 936. Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι. Αντένες.
1: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
12: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας, φυσικά στους 93,6.
13: Αντένες FM 93,6.

0: Είμαστε προ-Παρασκευή. Είναι το 8ο πρωινό του Οκτωβρίου. Το όχι Οκτώβρη, σήμερα ταιριάζουν. Λίγα λεπτά μετά τις 9 θα φτάσουμε παραίτησα μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ψηλά τις κεραίες όπως κάθε μέρα. Για την επικοινωνία μας 86640 86650. Τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email. Να πάρουν όλα φωτιά. Γιατί ήλιος δεν βγαίνει. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η βασίλισσα της πρωινής ζώνης, η Καρδερίνα του Κάμπου Τυχιού. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα ζεστό χειροκρότημα τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Με νεύρα ξεκινήσουμε.
0: Τι έγινε?
1: Ξύπνησα με νεύρα.
0: Γιατί, παιδάκι μου?
1: Γιατί? Εσάς δεν δουλεύει ο φούρνος σας?
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Εμένα δεν δουλεύουν τα μάτια.
0: Τα μάτια?
1: Μαζί έχουμε ένα φούρνο.
0: Α,
1: ωραία.
0: Είδες πώς το φτιάξαμε τώρα.
1: Μια χαρά σύστημα.
0: Αλήθεια.
1: Μόνο που εγώ δεν μπορώ να κάνω καφέ.
0: Αμάν, έχουμε εδώ.
1: Τώρα πήγα μέσα, έβαλα νερό.
0: Ρε παιδιά, κοίτα να δεις, ρε. Τριήμερο νεδάνης έρχεται, μην αγώνεσαι.
1: Ευτυχώς. Ξέρεις τι, αυτές οι καινούργιες εστίες,
0: ναι.
1: Οι ηλεκτρονικές,
0: πατάς, ναι.
1: Τα κουμπιά,
0: ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο στον κόσμο.
0: Σοβαρά.
1: Απορώ γιατί αυτό είναι η εξέλιξη, ας πούμε.
0: Ναι, είναι η εξέλιξη γιατί έχει περισσότερη προστασία, νομίζω.
1: Ας έρε τώρα προστασία, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια.
0: Ποια έχεις τώρα, αυτή που πατάς από πάνω?
1: Ναι.
0: Χάλασε αυτό το πράγμα.
1: Ρε, μου βγάζει ένα L. Τι είναι το L?
0: Το L είναι. Θα πάρουμε τον κύριο Παυλίδη. Κύριε Παυλίδη,
1: ναι.
0: Τι είναι το L που βγάζει?
1: Μου έχει ξανατύχει. Το L είναι όταν πέφτει κάτι υγρό, παραδείγματος χάρη, και σου λέει το μάτι ότι κάτι υπάρχει πάνω. Ναι, μόνο που σε δική μου περίπτωση σήμερα δεν έχει πέσει τίποτα. Έχω να ανοίξω τα μάτια από χθες το πρωί.
0: Θα σου πω ένα κόλπο που πιάνει σε όλες τις
1: συσκευές. Πες μου να σου πω ότι το έκανα. Για πες.
0: Θα κλείσεις το γενικό.
1: Το γενικό. Τον έκλεισα.
0: Και τον ξανάνοιξες.
1: Και τον ξανάνοιξα.
0: Ναι. Και
1: τίποτα.
0: Πάλι L.
1: Πάλι L.
0: Μήπως καίγε καμιά αντίσταση.
1: Άμα
0: παιδιά,
1: του...
0: ξέρει κανείς από κουζίνες.
1: Πρωί.
0: Κύριε Παυλίδη, τα φώτα σας. Τι είναι το L που βγάζει η κουζίνα της Έλενας και δεν μπορεί να κάνει καφέ? Εγώ θα έλεγα ότι ο μεγάλος καμιός σου πώς θα φτιάξει φαγητό το μεσημέρι.
1: Αφού δεν μαγειρεύεις.
0: Α, δεν μαγειρεύεις. Μπράβο. Μπράβο.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
0: Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ο καφές είναι το πρόβλημα, καταλάβατε. Θα πάρεις και ένα γκαζάκι να έχεις στο σπίτι. Δεν χρειάζεται την ηλεκτρική κουζίνα.
1: Ένα βραστήρα. Έχω βραστήρα.
0: Όχι βραστήρα. Δεν χρειάζεται καν βραστήρας. Χρειάζεται ένα γκαζάκι.
1: Δεν ξέρω να τα αλλάζω τα γκαζάκια.
0: Στα αλλάζει ο πατέρας, ρε.
1: Τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέ. Ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Αυτά τα γράμματα μαθαίνατε στα πανεπιστήμια. Τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέ. Αυτό που λέει η Ελένα είναι σύνθημα στα πανεπιστήματα, ξέρετε. Θα μάθαινες εκεί. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Μάλιστα. Ωραία παιδιά μεγάλωσα. Για πες τώρα εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Τι να πω. Α, ξεκίνα εσύ σήμερα, με φροντίζω ξεκίνα.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, Έλκυνες, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο. Παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα δώσε από το φροντίζω, κυρία Έλενα.
1: 2467-5061-91 και 6959-2241-11.
0: Εκτός από τον καφέ και το μάτι της κουζίνας που δεν καίει,
1: ναι.
0: Βγάζει το L. Κύριε,
1: ναι.
0: Παυλίδη, τι είναι το L?
1: Είπα, ξέρω τι είναι το L. Πώς φεύγει το L, θέλω να μάθω.
0: Λοιπόν, μπες στο AI.
1: Μπήκα.
0: Και τι σου λέει το L?
1: Να πατήσω για 4 δευτερόλεπτα την ασφάλεια, το κλείδωμα. Το έχω κάνει, το πάτησα μέχρι και για ένα λεπτό. Λέω μήπως τα 4 δευτερόλεπτα δεν το αρκούν.
0: Αυτό είναι το λάθος.
1: Μα το πάτησε και για 4.
0: Για μέτρα πώς είναι 4 δευτερόλεπτα.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Λάθος. 1, 2, 3, 4.
1: Είχε καμιά διαφορά στο που είπα εγώ?
0: Είναι πιο αργό το δικό μου.
1: Έλα τώρα. Σου λέω το πάτησε και για περισσότερο, μήπως δεν. Πάω να πάρω τον καθένα.
0: Καλά, θα στείλω τον brother. Θα στείλω τον brother να το φτιάξει γιατί είναι τεχνίτης. Οπότε μια χαρά, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάει η μέρα πάρα πολύ ωραία. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου εδώ πέρα τώρα, να στείλω στον Κώστα από τα Γιάννενα. Α, μάλιστα. Οπότε ναι. Μάλιστα. Εδώ έχω απάντηση από ό,τι βλέπω. Κάτσε να έρθει η Έλληνα. Και δύο απαντήσεις ίδιες. Χαιρετώ την αγαπημένη Μένη αγαπημένη που μας στέλνει καλημέρα με αγάπη, υπομονή και υγεία. Και κάτι που θα σου χρωματίζει τη ματιά και θα σε ενθαρρύνει, κάτι που θα σου θυμίζει πως τίποτα δεν χάνεται. Όμορφη Πέμπτη. Έλα ρε, γεια σου ρε Μένη. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, το βρήκα Έλενα. Η φίλη μας είναι πολύ δυνατή.
1: Λέγε.
0: Καλημέρα, λέει ο Κώστας από τα Γιάννα. Κλείδωσε το κλείδωσε το μάτι.
1: Ναι, χαίρε πολύ.
0: Σημαίνει lock το L.
1: Ναι, παρακάτω. Πώς το λύνουμε.
0: Κλειδαριά, πρέπει να ξεκλειδώσει το μάτι πρώτα, ναι, ναι, για να ψήσει καφέ. Βγάλ το από την πρίζα. Τι μάρκα είναι?
1: Κάντι.
0: Κάντι. Κάντι είναι η κουζίνα σου. Ναι. Α, πολύ γερή μάρκα είσαι, Έλληνα. Όπως και ο Γρηγόρης, νούμερο ένα περίπτερο, λέει, έχει κλειδωθεί.
1: Πώς το βγάλω το μάτι, ρε παιδιά. Πώς να βγάλω την πρίζα.
0: Πώς να βγάλω, δεν είναι η πρίζα, αυτό έχει κλέμες από πίσω. Παρακαλώ στη γραμμή, για να δούμε. Θα βρούμε άκρη, περίμενε. Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λέγομαι Κατσιάπης. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
0: Ναι, είμαστε στον αέρα, να ξέρετε, γιατί είναι η ώρα των ακροατών.
2: Ωραία, τότε να σας αφήσω. Κάντε τη δουλειά σας. Τι ώρα θα τελειώσει?
0: Αν θέλετε να πείτε κάτι που να έχει, είναι κοινού ενδιαφέροντος ή κάποιο πρόβλημα, πολύ ευχαριστώ, το πείτε και στον αέρα.
2: Όχι, όχι. Απλώς όταν τελειώσει ο αέρας, πότε θα...
0: 9 και μισή στο διάλειμμα μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο.
2: 9.30, ευχαριστώ.
0: 9.30, εντάξει, ευχαριστώ. Εγώ πάνω που πίστεψα, ρε Έλενα, ότι είναι κάποιος τεχνικός τώρα. Είναι κάποιος τεχνικός. Λοιπόν, παιδιά, πώς ξεκλειδώνει το μάτι όταν βγάζει L? Θα σκάσει αυτή μέχρι που να τελειώσει η εκπομπή τώρα, κατάλαβες? Αν δεν έχει ασφάλεια, λέει, πήγαινε πάνω στο μάτι της κουζίνας και πάτα το συν και το πλην συγχρόνος.
1: Α, δεν το έκανα.
0: Συν και πλην συγχρόνος.
1: Θα το δοκιμάσω.
0: Στο διάλειμμα θα πας να πατήσεις και πλην.
1: Στο διάλειμμα βγάλεις δίες, δεν καθόμαστε στα διαλύματα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα,
1: παιδιά, να πιω μια πρώτη γουλιά καφέ για σήμερα. Μήπως τρώσει η κατάστασή μου, γιατί αλλιώς θα σας πάω.
0: Είσαι στα νεύρα τώρα, είσαι στα νεύρα, το καταλαβαίνω. Εντάξει, ωραίος ο καφές.
1: Και δεν είναι η θερμοκρασία που θέλω.
0: Δεν είναι η θερμοκρασία που θέλεις. Τι θερμοκρασία θέλεις? Να σε πάρω και ένα θερμόμετρο.
1: Στην κουζίνα μου ξέρω ακριβώς πώς να τα πείσω για να είναι η θερμοκρασία που θέλω.
0: Ρε, τι έχω πάθει ρε σήμερα πρωί πρωί. Ρε παιδιά, μια βοήθεια, θα σπάσει αυτή. Τι?
1: Γι' αυτό αυτός ο άνθρωπος είναι ο έρωτας της ζωής μου.
0: Ποιος ρε?
1: Ποιος είναι ο έρωτας της ζωής μου? Έχω πολλούς.
0: Λέω τι έγινε, λέω τι έγινε, για πες.
1: Λοιπόν, το έκανε.
0: Το έκανε. Μπράβο, μπράβο ρε Δαμιανέ, μπράβο. Δηλαδή άφησε τον άνθρωπο το κάνει.
1: Μισό λεπτό, πάω ένα λεπτό πάνω και έρχομαι.
0: Άντε.
1: Πήγε να στήριξες, είμαστε.
0: Άντε, πάω. Κυρίες και κύριοι, έγινε. Οι άντρες του σπιτιού πάντα βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Βεβαίως. Σεσουά, Lady Marmalade. Κριστίνα Αγγιλέρα. Πού είναι το κουσέ avec moi? Έλα. Το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, Τεχνικό Πολυκατάστημα. Χθες ήμουν εκεί στα παιδιά, κατά την καλημέρα μας. Χιλιάδες προϊόντα στο Τεχνικό Πολυκατάστημα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου, μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία Makita Flex Total, Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, νέες παραλαβές ρούχων, ηλεκτροκολλήσεις και είδη συγκόλλησης, φιάλες αερίων, είδες όλων των ειδών.
3: Antennas FM 93 και 6, η καλύτερη ξένη μουσική από τα έτης μέχρι σήμερα.
0: Έτσι, μπράβο, γιατί είναι τα soundtrack της ζωής μας εδώ κάθε μέρα στην εκπομπή μας. I'm in the mood for love. Πού θα μας βρείτε, διασταύρωση αμπελοκήπων. Θα και πολλά ακόμη φυσικά, έτσι. Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε.

0: Μέρα μας πολλά φιλιά στα παιδιά μου. Τι πάτησες, είναι και πλην.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να με σκάσει. Δεν σου λέω, μου λέει.
0: Α, μπράβο, πολύ καλά σε κάνει. Και πολύ καλά σε κάνει. Πάντα οι άντρες του σπιτιού, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι,
0: πάντα.
1: Όταν θα το ξαναπάθουμε και δεν θα ξέρω.
0: Ναι, θα πάρεις τηλέφωνο. Άρα τη γλίτωσες, άτιμη, από τη καινούργια κουζίνα, έτσι. Τη γλίτωσες.
1: Εντάξει, ευτυχώς έχει τρίμερο να δάνεις αυτό σκεφτό.
0: Α, μπράβο. I'm in the mood for love. I reveal your insecurity. Α, εγώ τι έπαθα χθες πάλι με την κουζίνα.
1: Τι έπαθες.
0: Που πήρε φωτιά.
1: Εγώ το είδα αυτό, εσύ δεν ήσουν εκεί.
0: Όχι, ναι, σωστά. Αλλά μετά, εσείς είχατε κατεβάσει τα συστήματα εκεί πέρα, μάλιστα.
1: Το γενικό,
0: μάλιστα. Με λέω, brother, θέλω μακαρόνια. Ξέρεις ότι είμαι πρώτος μάστορα στα μακαρόνια, έτσι. Κάθομαι και εγώ να του πάρω, γεμίζω την κατσαρόλα μου κανονικά. Πάω να ανοίξω το μάτι, τίποτα. Όχι ρε φίλε, λέω, δεν δουλεύει τίποτα εδώ πέρα. Παίρνω τη μάνα τηλέφωνο. Ρε μάνα, τη λέω, τι γίνεται εδώ πέρα. Άνοιξε την ασφάλεια, τη μονή λέω ή τη διπλή. Άνοιξε όποια θες, μου λέει τώρα, τι να σε πάω. Όχι, λέω τώρα, πια να ανοίξω από τις
1: δυο. Όποια δεις κατεβασμένη, άνοιξε την.
0: Σηκώνω κι εγώ με τρόμο ψυχής, κυρίες και κύριοι, γιατί μας πήρε φωτιά του μεσημέρι. Και δούλεψε, κυρία μου, δούλεψε. Εγγυημένα μηχανήματα, μια ζωή ρε φίλε. Πήρε και τον κύριο Παυλίδη. Πόσα χρόνια μου λέει την έχεις, λέω, κανένα 40. Εντάξει, μου λέει, πρέπει να αλλάξεις.
1: Πέτα.
0: Ωρε, τι πάθαμε.
1: Έλα, λοιπόν, ρε 40, ολοκένουργια είναι.
0: Ολοκένουργια είναι, παιδιά. Ναι, άμα τη δεις, ειδικά άμα την καθαρίσεις και η μάνα, δηλαδή λάμπει, τζάμι, δεν είναι.
1: Καλά, είναι καινούργια.
0: Μα είναι καινούργια, τι. Ψέματα, ας πω τώρα.
1: Πότε είναι αυτή.
0: Έχει σαπίσει λίγο μέσα. Μόνο.
1: Το μέσα έχει χαλάσει, ναι. Είναι, τώρα, γιατί δεν ξέρω.
0: Αχ, έχει ψήσει αυτή, ξέρεις τι έχει ψήσει ρε, να ξέρεις τι έχει ψήσει. Οπότε πάμε χορηγούς.
1: Πάμε, πήγες στήριξη.
0: Oh.
1: Α, ωραία, να πάω εγώ Γιώργο
0: τότε. Πήγα και χθες εγώ.
1: Τι κάνει Μαρίος,
0: αντί να με πεις, δεν πρόσεξες την νέα σου πόρτα στην αυλή. Τα καινούργια χερούλια σου, τα φοβερά από στήριξη.
1: Δεν τα είδα.
0: Δεν τα είδες.
1: Μπήκε πόρτα. Ενώ μπήκε.
0: Καλά, Έλληνα,
1: δεν.
0: Τι βλέπετε, ρε παιδιά, τι βλέπετε.
1: Ήταν βράδυ όταν ήρθα.
0: Α, και δεν πρόσεξε εκεί πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Δεν τα είχα στο νου μου.
0: Κυρία μου, εδώ έχω και τα κλειδιά σου. Ορίστε.
1: Κράτα τα.
0: Γεια.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν.
0: Σήμερα θα την τηλεοποιήσουμε, βέβαια, γιατί χθες μας πήρε η νύχτα. Και ανάβαμε κάτι φώτα που έχεις. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε. Πού πάμε, τι έλεγανε, Γιουρλούκ θα πάμε. Διότι οι κουκλάρες μου πρέπει να ανανεωθούμε λίγο εν ώψη της νέας εποχής που μπαίνει και έχει έρθει όλη η νέα μας κολεξιόν στο Your Look, όπου θα βρείτε φανταστικές επιλογές σε τζιν παντελόνια και θα τα δείτε αυτά τα τζιν φέτος και πολύ σε χρώμα, δηλαδή θα βρείτε καφέ τζιν, μπορντό τζιν. Θα βρείτε επίσης πάρα πολύ ωραία σετάκια που ξέρω ότι μας βολεύουν πάρα πολύ στην καθημερινότητά μας, γιατί είναι άνετα και στυλάτα χωρίς εμείς να κάνουμε καμία προσπάθεια, αφού είναι σεταρισμένο από μόνο του. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε πανοφόρια. Θα βρείτε γενικώς έτσι μπλουζάκια πολύ ωραία. Αυτό το λεπτό, όχι τα πολύ χοντρά τώρα, αλλά ούτε και το τέρμα λεπτό. Αυτό που είναι κάπως στο ενδιάμεσο. Θα βρείτε άπειρες επιλογές, πραγματικά, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας, φυσικά για όλες τις ηλικίες και τα πιο κλασικά μας ρούχα και όλα τα μεγέθη, έτσι, αυτό μην το ξεχνάτε ποτέ. Θα βρείτε μεγέθη μέχρι 3-4 extra large και πολύ μικρά επίσης μεγέθη. Extra, extra small, extra small. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε πραγματικά στο Your Look. Έχουν μείνει ελάχιστα τεμάχια και στο μείον 50%, αλλά όταν σας λέω ελάχιστα το εννοώ, δηλαδή μπορεί και σήμερα που μιλάμε να έχουν τελειώσει όλα, οπότε σας στέλνω πάρα πολύ γρήγορες εσάς που ενδιαφέρεστε για αυτά. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές μέχρι και σε μπότες, σε μποτάκια, σε τσάντες. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να είναι ολοκληρωμένο το look σας από την κορυφή ως τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr. Σήμερα το πρόγραμμα.
0: Τι μπορώ να αποφασίσω. Είχαμε τίποτα εκκρεμότητες από χθες.
1: Όχι.
0: Ναι. Τι να έχω σήμερα. Έχετε καμιά καλή ιδέα, παιδιά? Θα δούμε και σήμερα, θα δούμε και σήμερα. Έχει ο Θεός και σήμερα. Να, χθες έκατσα να δω το Ρούμπιο. Την ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο.
1: Μάλιστα.
0: Στην Πνίκα. Παιδιά, έπαθα σοκ από τον τρόπο που ο άνθρωπος αυτός μίλησε για την Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι κανένας Έλληνας δεν μίλησε έτσι για την Ελλάδα.
1: Δεν τον είδα, δεν ξέρω τι εννοείς.
0: Πάρα πολύ δυνατός. Και ίσως είναι και ο επόμενος πλανητάρχης, ξέρεις, έτσι. Πολύ σοβαρός άνθρωπος φαίνεται.
1: Μπας και γλιτώσουμε τον προηγούμενο.
0: Ε?
1: Μπας και γλιτώσουμε τον προηγούμενο, λέω.
0: Τον προηγούμενο.
1: Τον θέλατε και σας άρεσε. Και δεν είχε κάνει πόλεμο ποτέ ο Τραμπ. Ποτέ δεν είχε κάνει, μωρέ.
0: Παιδιά, η ομιλία δεν ξέρω αν την είδατε καθόλου, αν είδατε αποσπάσματα. Νομίζω ότι είναι, θα μείνει στην ιστορία αυτή η ομιλία. Και με φόντο την Ακρόπολη στην Πνίκα, έτσι. Όλος ο κόσμος ψάχνει πια, Έλενα, από χθες, να δει τι μέρος είναι αυτό, τι είναι η Πνίκα, τι είναι όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό αποτελεί ίσως την μεγαλύτερη διαφήμιση για την χώρα μας. Ήτανε Τσικάγο, Τσικάγο γίναμε, Τσικάγο γίναμε, stay the night. Και θα έρθει ένα τώρα πολύ πολύ αγαπημένο με Μάγκη Ραϊλή, Every Time We Touch. Λοιπόν, είδες και ο Γρηγόρης τα ξέρει. Εδώ δεν μας έστειλε μήνυμα μια γυναίκα τι να κάνουμε, βλέπεις. Όλοι οι άντρες μας έστειλαν, το παρατηρήσες?
1: Στη θεωρία κελείστε όλοι.
0: Α, διάσημα γενέθλια σήμερα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά δεν τα ξέραμε χθες για την κυρία Βασιλική Παπακοσταντίνου.
1: Έλα ρε. Σήμερα έχει γενέθλια.
0: Ναι.
1: Τι ωραία θα ήταν να την βγάζαμε σήμερα.
0: Σήμερα έπρεπε να την βγάλουμε.
1: Ναι. Και πόσο αγκαλιάσε ο κόσμος στη συνέντευξή της, ήταν πρώτο θέμα.
0: Ναι, πραγματικά, παιδιά, αυτό ήταν πολύ δυνατό, έτσι πως το είδα κι εγώ. Την ευχαριστηθήκαμε πολύ τη συνέντευξη αυτή, πρέπει να σου πω.
1: Κι άλλον δεν ξέραμε χθες ότι σήμερα έχει γενέθλια.
0: Αχ, για να τα δω λίγο, παιδιά. Να τα δω όλα, μισό λεπτάκι, μην βιάζεστε. Θα τα δω όλα με τη σειρά τους. Λοιπόν. Λοιπόν. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Όσοι είχαμε χθες συνεντεύξεις, έχουν σήμερα γενέθλια. Δεν θα με τρελάνετε. Αρχικά έχει γενέθλια ο Χρήστος ο Τζόκανος. Και δεν πήγαμε χθες, λυθιά. Ορίστε, ορίστε.
1: Να τη χάσετε.
0: Λοιπόν, η Σάσα, η Δέσποινα, ο Παναγιώτης. Είχε και η Ευγενία χθες του Γρηγόρη.
1: Όχι, σήμερα. Ο Γρηγόρης νομίζω έχει.
0: Ο Γρηγόρης έχει σήμερα.
1: Ναι, νομίζω. Μα, ο Γρηγόρης
0: ρε,
1: έχει
0: Ευγενία
1: σήμερα.
0: Και Γρηγόρη, κάντε ένα ξεχωριστό προφίλ. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν μπορούμε να σας καταλάβουμε ποιος έχει γενέθλια.
1: Αν θυμάμαι καλά, όπως μου τα έλεγε η Άπα, ναι. Εγώ έχω 28 Οκτωβρίου και ο Γρηγόρης έχει 8.
0: Μπράβο.
1: Αν το θυμάμαι σωστά.
0: Α, γεια σου. Για να πάρω γραμμούλα να δω τι γίνεται. Παρακαλώ.
2: Χρήστο,
0: καλημέρα.
2: Για μια εξυπηρέτηση. Αν έχω χαθεί κλειδιά, περιοχή Καλυθέας από τα ΣΟΑ κάτω μέχρι τα.
0: Περίμενε να του σημειώσω, γιατί
1: είμαστε στον αέρα,
0: αέρα
1: και το λέτε και δημόσια. Περιοχή ΣΟΑ, από ΣΟΑ μέχρι.
2: Από τα ΣΟΑ της Καστοριάς.
0: Εσύ τα έχασες. Εσύ τα έχασες.
2: Ναι, ναι, ο ίδιος. Ναι.
1: Μέχρι ΚΤΕΛ.
0: Γιατί είμαστε στον αέρα τώρα, ακούγεσαι και εσύ στον αέρα, να ξέρεις.
2: Εντάξει.
0: Πες μας λοιπόν που τα χάσεις, μήπως τα βρει κάποιος φίλος.
1: Από ΣΟΑ μέχρι ΚΤΕΛ.
2: Η διαδρομή από τα ΣΟΑ της Καλυθέας.
0: Από τα ΣΟΑ μέχρι τα ΚΤΕΛ.
1: Σήμερα το πρωί έγινε αυτό.
2: Χθες.
1: Α, μέχρι τα αστικά, ναι. Όχι τα αστικά.
0: Τι ώρα τα χάσεις περίπου?
2: Το απόγευμα, μάλλον το πρωί. Από το πρωί.
0: Από το πρωί χθες, ναι.
2: Είναι
0: στην αστυνομία πηγές.
1: Κάτσε να κάνει την περιγραφή.
2: Παίρνω τηλέφωνο από το πρωί και τους κολλητές.
1: Α, δεν τους σηκώνει κανένας.
2: Ναι, έχουν δουλειά, πολύ.
0: Περιγράψε λίγο τα κλειδιά να.
2: Τα κλειδιά είναι όλα μαζεμένα, είναι γύρω στα 6 κλειδιά.
1: Δεν ακούγεται πολύ έχεις, καλά. Δεν
0: είσαι σε
1: καλά.
0: Περιοχή που με καλό σήμα. Για προσπάθησε λίγο να είσαι λίγο καλύτερα.
2: Είναι 6 κλειδιά.
1: Ωραία.
2: Πλαστικά, τα μεταλλικά.
1: Ωραία.
2: Ένα αμαξιού. Ένα αμαξιού. Και έχει σαν μπρελόκ ένα μινιατούρα ξύλινο του baseball μπαστούνι.
0: Μπαστούνι, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Εάν τα βρει κάποιος, πού να πάρει, πώς να σε βρει?
2: Ας πάρει σε ένα τηλέφωνο και με εγώ, ο Άκης ο Δάλλος, περικλήσουμε.
0: Ωραία. Ας, λοιπόν, παιδιά, ή να τα φέρουν εδώ στο σταθμό. Ναι, ή να τα φέρουν εδώ στο σταθμό, παιδιά, να βοηθήσουμε τον φίλο μας.
1: Μακάρι να βρεθεί κάτι.
0: Ελπίζω να τα βρούμε. Ελπίζω να τα βρούμε. Ελπίζω να τα βρούμε.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να τα βρούμε. Και κυρίες και κύριοι, γενέθλια έχουν επίσης σήμερα ο Ηλίας Αναστασίου. Κάτσε εγώ, γιατί είδα έχει και η Βασιλική Παπακοσταντίνου. Α, είναι παρακάτω, είναι παρακάτω, συγγνώμη. Ηλίας Αναστασίου, ώρα, άρα μία κουτάρα από Ηλία Αναστασίου. Δε. Πάει αυτό.
1: Μία κουτάρα από Βασιλική Παπακοσταντίνου.
0: Όχι, μία κουτάρα από τον Γρηγόρη.
1: Μία κουτάρα από τον Γρηγόρη, ναι.
0: Πώς περνάς τον Γρηγόρη, δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Τον έλεγα.
0: Τι τζάμπα θα τη βγάλει
1: και τον Γρηγόρη. Θα τον έλεγα.
0: Θεός φυλάξει Παναγία μου. Λοιπόν, Θύμιος έχει ο Θύμιος, έλα ρε Θύμιο. Η Μιμή έχει γενέθλια. Πολύς κόσμος σήμερα, παιδιά. Η Μαρία. Ω! Όχι ρε παιδιά. Σήμερα ποιος έχει γενέθλια?
1: Ποιος?
0: Δημήτρης Μπαμπούλης. Μαζί φαντάρι, μαζί συμμαθητές, μαζί τα πάντα. Τι γράφεις ρε Δημήτρη δίπλα, 62? Είμαστε με τα καλά μας. Δημήτρης Μπαμπούλης, κυρίες και κύριοι, ο πρώην αντιδήμαρχος του Δήμο Νεστορίου, γενικά φοβερός νεοδημοκράτης, εντάξει, πολύ δυνατός. Και η κυρία Βασιλική Παπακοσταντίνου. Άρα έχω Δημήτρη Μπαμπούλη.
1: Σίγουρα, 4 κουτάρες.
0: Βασιλική Παπακοσταντίνου. Γρηγόρη Σταυρόπουλο. Και Ηλία Αναστασίου, κυρίες
1: λοιπόν,
0: και κύριοι, τι μέρα είναι αυτή.
1: Να τα χωρίσω λίγο.
0: Χώρισε.
1: Λοιπόν, Ηλίας Αναστασίου και Βασιλική Παπακοσταντίνου θα στείλουν αλμυρά.
0: Αχα,
1: ωραία.
0: Αχα.
1: Και Γρηγόρης Σταυρόπουλος, Δημήτρης Μπαμπούλης θα στείλουν γλυκά.
0: Α,
1: γεια σου. Εδώ πέρα τώρα.
0: Και μάλιστα
1: γλυκά
0: τα γλυκά να τα διαχωρίσουμε. Να στείλουν ένα σιροπιαστό και ο άλλο στα παχτοειδή.
1: Όχι, εντάξει, μην
0: του
1: μπερδεύει τόσο.
0: Μην,
1: γιατί είναι πολύ μπερδευτικό αυτό που λες. Οι δύο αλμυρά, οι δύο γλυκά.
0: Πορτοκαλόπιτα. Πολύ ωραίο πορτοκαλόπιτα.
1: Πάντα από το όλο από όλο το σπίτι την πορτοκαλόπιτα την τρως μόνο εσύ.
0: Πολύ ωραία, γι' αυτό τη θέλω. Να μην μπορεί να τη φάει κανένα άλλο.
1: Ναι, αλλά δεν θα μπορεί να τη φάει εσύ και θα την πετάξουμε. Είναι κρίμα η πορτοκαλόπιτα. Σοκολατόπιτα, ναι.
0: Κοίταξε τη πορτοκαλόπιτα.
1: Δεν τρώει κανένα μα.
0: Είναι θρεπτική αρχικά γιατί έχει πορτοκάλι. Βιταμίνη C. Πάμε στη γραμμή. Γεια σα.
3: Χριστό.
0: Ναι.
3: Αυτά τα κλειδιά μάλλον εκεί στην Ινζίδη απέναντι τα είδα το πρωί.
0: Πού είναι?
3: Εδώ, εδώ στην κλειδιά, στην Ιντζίδη.
1: Στον Ιντζίδη.
0: Στον Ιντζίδη.
3: Ναι, στα σκουπίδια δίπλα έτσι.
0: Στα σκουπίδια δίπλα.
3: Ναι, δίπλα έτσι.
0: Εγώ νόμιζα. Γιατί είπαμε από σώα τώρα.
1: Εντάξει, δεν είναι
3: φάρα. Άντε σώα τώρα, για που τι τα είδα.
0: Δίπλα στα σκουπίδια στον Ιντζίδη στο...
3: Ναι.
0: Κατάλαβα, ωραία. Λοιπόν, να μας ακούει ο φίλος μας δίπλα στα σκουπίδια του Ιντζίδη.
1: Μας
0: πάει να ρίξει εκεί μια ματιά. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι να βοηθήσουμε τον κόσμο, παιδιά. Ο φίλος μας ας ρίξει μια ματιά και εκεί. Λοιπόν, τι έχουμε ξεχάσει, Έλενα, να πούμε στους φίλους μας? Εμείς καλά ζητάμε τα
1: κλειδιά. Λοιπόν, πες μου λίγο τις επιλογές που έχουμε.
0: Πάλι θα σας πω.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές θα σας πω?
1: Τα θυμάμαι λίγο. Θυμάμαι Michael Jackson, Original.
0: Reggae, Bollywood, K-pop, ναι. Arabic και Michael Jackson.
1: Κοίταξε να δεις. Επειδή είναι ο κύριος Αναστασίου που είναι των ξενοδόχων και των ταξιδιών γενικώς, έβαλε ένα Arabic.
0: Arabic.
1: Ναι. Πάμε να ταξιδέψουμε, Αραβία.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Ναι.
0: Πάμε με ένα Arabic σήμερα να σας πούμε χρόνια πολλά.

0: Ωραίο ήταν, ωραίο ήταν, παιδιά, έτσι. Πάρα πολύ ωραίο και δυνατό. Ελπίζω να άρεσε στα φιλαράκια μας που έχουν σήμερα γενέθλια και να ανταποκριθούν αναλόγως. Είσαι έτοιμη για διαφημιστικό?
1: Πάρα πολύ.
0: Πάμε, παιδιά, να δούμε τι γίνεται. Αρχίσουμε από θερμοκρασία.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Α, να το σήμα μας. Για πες.
1: Αυτή η πρωινή με μπερδεύει πάντα. Θα πω 10.
0: 10 βαθμοί του Κελσίου, κυρίες και κύριοι, στην Καλλιθέα.
1: Μπορεί καφέ να μην έχω πει, αλλά...
0: Παπα Βασιλείου.
2: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr. Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.itjustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
3: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
4: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης. Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου. Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά. Μπες και στο notestechnologias.gr. Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-027-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467-041-508 και 41-509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
10: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
11: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
12: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο κόπο και χρήμα.
13: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
12: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
13: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
12: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
13: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
12: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
12: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
12: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
13: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
14: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
15: Αντένες FM 93,6.

0: SOS, Ιντιλά και... Τι μου γράφουν εδώ πέρα?
1: Τι σου γράφουν?
0: Αν ίσχυε το ότι σου χύθηκε ο καφές, λεφτά θα πάρεις. Τώρα θα έπρεπε να παίζα γκολφ με τον Bill Gates. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Χαιρετώ τον Μπέρι που μου λέει όμορφες καλημέρες σε όλους μας με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία της Οξιάς σήμερα.
1: Α, χαιρετισμούς στην πανέμορφη Οξιά.
0: Βλέπεις, ο Μπέρι στην Οξιά. Και ο Δημήτρης με την κουκλάρα του, κόκκινη φιλή.
2: Πολύ καλημέρα σας, την αγάπη μας, καλή εκπομπή. Από τη λατρεία της ζωής μου, φιλιά πολλά.
1: Δεν έχω γνωρίσει μεγαλύτερο χαζομπαμπά.
0: Είσαι χαζομπαμπά.
1: Είναι χειρότερος και από τον Τασέτα.
0: Όταν θα έρχονται οι γαμπροί σιγά σιγά έξω από το σπίτι, τότε να σε δω, κύριε μου.
1: Γιατί ρε, εσύ δεν αντέδρασες ποτέ. Πάμε,
0: πάμε γραμμούλα παρακαλώ. Τι, έκλεισε η γραμμούλα. Ω, μπο. Καλημέρα και στον κύριο Στράτο. Κυρία Έλενα.
1: Γεια σας κύριε Στράτο.

0: Για να πάμε σε γραμμούλα. Γεια σας.
1: Εδώ Απάτσι.
2: Έλα Απάτσι μου.
1: Προστάω και εγώ κέρασμα.
0: Άιντε.
1: Γιατί έχω εγγένεια σήμερα στη Βίλα Κοτέτσι. Αγόρασα ραδιόφωνο και σας ακούω.
0: Έλα ρε φίλε.
2: Γεια το ραδιόφωνο.
0: Πιάνει καλά, πιάνει καλά.
1: Μπομπα, μπομπα.
2: Δεν σε ρωτήσω ρε Απάτσι έτσι από περιέργεια.
1: Τα αυτιά μου πόνεσαν.
0: Τι μάρκα πήρες ρε θηρίο.
1: Πανασόνικο.
0: Πανασόνικο, ωραίο.
2: Πόσο πάει σήμερα ένα ραδιόφωνο?
1: Για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω γιατί με τον πήρε ο γιος.
2: Εντάξει, μια χαρά. Με τον Τζάμπα, ωραία.
0: Τζάμπα βγήκε, τζάμπα στον πατέρα.
1: Καλή εκπομπή να έχετε και να σας ακούμε.
0: Είδες άμα έχεις αγόρια, είδες άμα έχεις αγόρια.
1: Και τα κορίτσια.
2: Ας τολμήσεις να πει κάτι τέτοιο, να φέρει το αγόρι εδώ κάτω να δουλεύει.
1: Τα κορίτσια θα σε φέρουν ένα ποτήρι νερό στα γεράματα.
0: Κοίταξε, τα αγόρια αγοράζουν τους πατεράδες στους ραδιόφωνο.
1: Ναι, αλλά
0: και
1: τα
0: κορίτσια φέρνουν νερό στον πατέρα.
1: Λοιπόν, τι μου είπε ο παππούς μου, τα αγόρια αγαπούν με την καρδιά. Τα κορίτσια αγαπούν με την όψη τους και το φέρσιμό τους.
0: Α, βλέπεις λοιπόν, βλέπεις λοιπόν.
1: Έτσι μου λέει ο παππούς.
0: Έτσι είναι παιδιά. Πολύ ναι, ωραία Πατσί.
1: Να τα χαιρόμαστε όλοι.
0: Να τα χαιρόμαστε τα παιδιά μας. Ναι.
1: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
2: Εμείς χαιρόμαστε που μας ακούς τώρα συνέχεια Πατσί. Στην Βίλα Κοτέτσι.
1: Και εγώ.
0: Κάρφωσέ το και μη φύγει βελόνα, εντάξει.
1: Όχι, έχουν πάρει μία φορά. Έβαλα και στην Αγερμό να με το βλέψουν. Άντε,
0: γεια. Εμείς δεκαετία 80 είχαμε κάτι γκουμούτσες ραδιόφωνα τέτοια.
2: Που ήταν και κασετόφωνο.
0: Δηλαδή το έπαιρνες, έβαζες μέσα 6 μπαταρίες χοντρές.
2: Ναι, ναι.
0: Πόρε, παιδιά, κατηχία τεράστια.
2: Στις εκδρομές του δημοτικού λέγαμε. Ναι, εγώ παιδιά. Θα φέρω το ραδιόφωνο, αλλά θα φέρετε μπαταρίες.
0: Δυστυχώς δεν μου έμεινε κάτι από εκείνη την εποχή. Μου έμεινε κάποια πιο μικρά όμως.
2: Ναι, ναι, και μετά με τα CD-player ήταν ακόμα πιο μεγάλα.
0: Μπορεί να χανόγκω, αλλά μέσα ίσως δεν είχαν και τίποτα, αλλά χάλασαν εύκολα.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μας πας έναν πολύ καλό σου φίλο, στο Μάικη το Σάικλον δηλαδή εννοώ, γιατί ήρθε η ώρα της συνταξιοδότησής του και νομίζω ότι έχει πολύ ωραία νέα για εμάς.
0: Γεια σου ρε Μάικη Σάικλον, μετά από 42 χρόνια παιδιά, ο Θωμάς ο Χριστού, κρατήριο Σάικλον Κολοκυθού. Έφτασε η ώρα να κλείσει ένας τεράστιος επαγγελματικός κύκλος. Έτσι τα λέω και εγώ του χρόνου. Κάνω προπόνηση από τώρα. Για λόγους συνταξιοδότησης λοιπόν φεύγουμε. Καλή σύνταξη κύριε Μάκη. Καλή σύνταξη. Ο Μάκης μέσα από ένα κείμενο που μας έστειλε θέλει να σε ευχαριστήσει όλους για την προτίμησή σας. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν δίπλα του στο πρατήριο με την προτίμησή σας. Τιμή μου που σας είχα σε αυτό το ταξίδι μαζί μου, λέει ο Μάκης. Βέβαια να σας πω ότι το πρατήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι και όλο τον Οκτώβριο ως Cyclone. Από 1 Νοεμβρίου θα λειτουργεί ως εταιρικό Avin. Όμως, όσο είναι ακόμα εδώ ο Μάκης για όλο τον μήνα Οκτώβριο, θα σας προσφέρουμε ό,τι υπάρχει στο πρατήριο, μα ό,τι υπάρχει στο πρατήριο
2: όλα
0: μας,
2: τα
0: όλα τα αναλώσιμα, με μείον 40%. Θέλω να αδειάσουμε το πρατήριο, να μην υπάρχει μέσα τίποτα. Οπότε, ό,τι χρειάζεται.

0: πράγματα στην Καστοριά, κατάλαβες. Και τα βγάζει κατά καιρούς ρετρό. Αν έχεις δει Παντελής καμεραμέν.
1: Ναι, πώς να έχω δει.
0: Ο Παντελής λοιπόν έχει γενέθλια σήμερα. Παντελής Θεόπουλος. Καλημέρα Παντέλο, χρόνια πολλά.

0: Για να πάμε επόμενη γραμμούλα παρακαλώ, να δούμε τι γίνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Λευτέρη Ασλανίδη. Εδώ είναι οι αιμοδότες μας, παιδιά. Εδώ είναι οι αιμοδότες μας. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά σαν αιμοδότες.
0: Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου, Λευτέρη, για να ακούγεσαι πιο δυνατά.
1: Να κλείσω και να σε πάρω από το σταθερό για να ακούγουμε?
0: Όχι, τώρα είσαι εντάξει. Για πες.
1: Στο Σάββατο,
0: ναι,
1: 6 με 8 το απόγευμα, έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε την καθιερωμένη ετήσια μας λαμπαδοδρομία.
0: Α, Σάββατο απόγευμα.
1: Έχουμε ειδοποιήσει τον κόσμο, αλλά βλέπουμε ότι ο καιρός πιθανό θα μας τα χαλάσει.
0: Μισό λεπτάκι, η Έλληνα θα σας ξυπηρετήσει. Σάββατο απόγευμα, πού θα γίνει η λαμπαδοδρομία?
1: Του Πάρκου Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, η Χελένα μπαίνει μέσα στα site και τα λοιπά για να μας πει αν το Σάββατο το απόγευμα θα έχει ήλιο, αν θα έχει βροχές.
2: Μα το τσέκαραν οι άνθρωποι.
0: Και τι λένε τα συστήματα? Εδώ τα συστήματα της Έλληνας είναι πιο καλά, γι' αυτό.
1: Θα πω εγώ το πρόγραμμά μας και τα συστήματα μόνο ο Θεός θα ξέρει.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Οι διαδρομές μας θα είναι τρεις. Όλο ναι, με μαθητές των δημοτικών σχολείων. Η μία διαδρομή θα είναι από το αναψυκτήριο μέχρι το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Ωραία.
1: Η δεύτερη θα είναι από το Ιμουδρίο πάλι μέχρι το Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: Ωραία.
1: Και η κυρίως φλόγα θα μας έρθει με την οκτάκοπο του Μαυροχωρίου από το Μαυροχώρι.
0: Α, πολύ όμορφα. Πολύ όμορφα.
1: Ναι. Την Κρεπινή με ευλογίες του Δεσπότη θα ανάψουμε τη δάδα.
0: Με την οκτάκοπο του Μαυροχωρίου, μπράβο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο. Αυτό δεν το χάνουμε.
1: Μία μικρή περιφορά στο Μαυροχώρι και ακολούθα θα την παραλάβει η οκτάκοπο του Μαυροχωρίου και θα μας τη φέρει εδώ.
0: Η οκτάκοπος πού θα σταματήσει για να...
1: Στην Ομαρχία.
0: Στην
1: μπροστά.
0: Ωραία.
1: Το πρόγραμμα έχει γίνει, έχουμε συνοηθεί με όλες τις αρχές, έχουμε στείλει προσκλήσεις, έχουμε μιλάσει μπλουζάκια στους μαθητές οι οποίοι θα συμμετέχουν, αλλά δυστυχώς ακούμε ότι ο καιρός...
2: Τι θα γίνει σε περίπτωση κακοκαιρίας, τι θα γίνει?
0: Ναι, αν όντως δηλαδή επαληθευτούν, τι θα γίνει, πώς το έχετε σκεφτεί, ποιο είναι το σενάριο Β?
1: Το σενάριο Β είναι δυστυχώς τι έχει, ότι δεν μπορούμε ούτε τα παιδάκια να τρέξουν, ούτε η βάση να φάσει και αέρα να μπορέσει να έρθει άνετα. Ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι ο καιρός θα είναι καλός.

0: Είμαστε σε επιφυλακή με το πρόγραμμα όλο ολοκληρωμένο στα σχέδιά μας, ειδοποιημένοι οι πάντες οι οποίοι θα συμμετέχουν, αλλά τώρα είδαμε ως προς τον καιρό.
1: Για να δούμε, η Έλληνα έβγαλε καμιά άκρη με τα συστήματα.
2: Βροχές
1: Σάββατο απόγευμα, τι λέει η Έλενα.
2: Βροχές βλέπω, αφού το είχαμε
1: βροχές διάθεση, βλέπει και η Έλενα λέει.
0: Ναι, και εμείς αυτό ψάξαμε τώρα και έλεγα μήπως έχετε κανένα νεότερο εσείς να μας πείτε, αλλά το ίδιο πρόβλημα.
1: Αφού γράφει βροχές, αυτό είναι βροχές. Αν και εγώ δεν τα πολύ πιστεύω να σου πω την αλήθεια αυτά. Εγώ πιστεύω ότι μια χαρά καιρό θα έχουμε.
2: Αν σκεφτούμε όλοι θετικά, μπορεί να έχουμε και μια χαρά καιρό.
0: Θα είμαστε σε επιφυλακή μέχρι το Σαββάτο στις 4 η ώρα, οπότε θα στήσουμε πανό και λοιπά, ήχους.
1: Είναι και αυτά, δηλαδή μια διοργάνωση δεν είναι απλά πώς θα γίνει. Είναι μηχανήματα που δεν πρέπει να βραχούν, είναι τόσα πράγματα, δεν είναι απλό.
0: Ακόμη και το χορευτικό των Απολωνιδιατών, οι οποίοι θα χορέψουν μετά από την αφή της φλόγας, οι επίσημοι θα κάνουν τους χαιρετισμούς τους. Έχουμε πρόγραμμα πολύ καλό. Θα δώσουμε μεγάλη ζωή στην Καστοριά το απόγευμα του Σαββάτου, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί η εκδήλωσή μας.
1: Ζωή έτσι αλλιώς δίνεται, είστε αιμοδότες, είστε.
2: Λοιπόν, να πω κάτι θετικό.
1: Ναι.
2: Μπήκα τώρα σε ένα site, το οποίο είναι έτσι, νομίζω λίγο πιο, οι αγρότες το κοιτάνε εκείνο λίγο καλύτερα. Ναι. Βλέπω όντως βροχή μέχρι τις 6, αλλά από τις 7 και μετά βλέπω ότι σταματάει.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε. Είναι ακριβώς πάνω στην καρδιά της εκδήλωσης.
1: Και το site για τους αγρότες μας δίνει βροχή μέχρι τις 6.
2: Ίσως αν το μεταθέσουμε, το πάμε
1: έτσι για λίγο πιο εκδήλωση,
2: μετά. Τι ώρα είναι η εκδήλωση?
0: Εμείς θα αρχίσουμε από τις 4.30-5.
1: Γιατί δεν το κάνετε πρωί? Γιατί δεν το κάνετε πρωί?
2: Πρωί δείχνει καλύτερο καιρό, να πω την αλήθεια.
0: Ο κόσμος το πρωί πάει στη δουλειά του.
1: Σάββατο τώρα, εντάξει. Σάββατο, εντάξει.
0: Ναι, με αυτήν την έννοια.
2: Αλλά φανταστείς, έτσι και αλλιώς μέχρι τις, περίπου μέχρι τις 2, από τις 2 και μετά μάλλον δείχνει ότι θα βρέξει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, τέλος πάντων. Να σκεφτόμαστε αρνητικά.
0: Ας ελπίζουμε ότι έτσι θα γίνει. Πρέπει να σας τονίσω ότι χθες είχαμε αιμοδοσία, πήγαμε πολύ καλά.
2: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Και το νοσοκομείο το καλύπτουμε απόλυτα.
2: Μπράβο σας.
1: Αυτό είναι, αυτό έχει σημασία.
0: Με μεγάλη προσπάθεια, αλλά και μεγάλη αντίστοιχη επιτυχία στο έργο μας.
1: Θύμισε μου, Λευτέρη, συστηματικά πόσοι άνθρωποι στο νομό μας δίνουν αίμα?
0: Είχαμε 1.900 άτομα μέλη και έχουμε πέσει τα 918.
1: Μάλιστα.
0: Δίνουν αίμα όσο συνειδητοποιήσουμε ανάλογα με τις ομάδες που έχει ανάγκη.
1: Συστηματικά κοντά στα 1.000 άτομα δίνουν αίμα στην Καστοριά. Μάλιστα.
0: Περίπου έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ,
1: Λευτέρη. Καλή επιτυχία, εύχομαι και με καλό καιρό.
2: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά με τον καιρό. Αλλιώς μακάρι να μπορούμε να βρούμε μια άλλη ημερομηνία, ίσως, δεν ξέρω.
0: Δύσκολο. Όχι, δεν έχουμε περιθώριο.
2: Δεν έχουμε περιθώριο.
0: Ήθελα να έχουμε την αφικτιονία μας που πρέπει να λύσουμε την άλλη εβδομάδα. Δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
2: Μακάρι να είναι όλα καλά αυτή την εβδομάδα.
1: Όλα καλά, όλα καλά, Λευτέρη.
2: Θα σκεφτόμαστε ότι θα είναι όλα καλά.
1: Σε ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.

0: διαβάζω εδώ, Ελληνάκη.
1: Τι διαβάζεις?
0: 22χρονο, λέει, μοντέλο, μια γυναικάρα εδώ πέρα, λέει ότι έκανε πλαστική στη μύτη για να την κληρονομήσουν τα παιδιά της αυτή τη νέα μύτη.
1: Τέλεια.
0: Πολύ ωραία.
1: Σκέφτομαι να το κάνω κι εγώ.
0: Πάμε, παιδιά, από γιορτές σήμερα δεν είπαμε.
1: Έχει.
0: Γιατί να μην έχει, δεν καταλάβα.
1: Α, πελαγή.
0: Σήμερα μισό λεπτάκι πάω εορτολόγιο, παιδιά, ξεχαστήκαμε. Είναι της Οσίας Πελαγία σήμερα. Γιορτάζει η Πελαγία. Πελαζή που λέει και η Χελένα. Πελαγούλα, Πελαγίνα, Πελαγίτσα. Πελαγιό. Πελαγής βγαίνει και σε αντρικό. Πελάγιος. Πελάγιος, ε. Καλό.
1: Πελάγιος. Ποιο είναι το Πελαγία?
0: Το Πελάγιος είναι πιο ωραίο από την Πελαγία.
1: Έτσι μου φαίνεται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.

0: και χθε που πήγαινα στο χωριό, Έλενα.
1: Ναι, πήγε στο χωριό χθε.
0: Πήγα στο χωριό.
1: Δεν σου είπα ότι έχω μια σακούλα μήλα, ρε φάδερ.
0: Ξέχασα.
1: Μπαίνει μέσα στο σπίτι και μυρίζει μήλο. Να φύγουν αυτέ τι σακούλε. Να πατατιάσουν, ρε.
0: Θα ξαναπάω όμω μέσα τη βδομάδα 100%.
1: Αμά, ρε φάδερ.
0: Ναι, ναι, θα ξαναπάω. Χθε ήταν πολύ βιαστικό. Πήγα και ήρθα, δηλαδή ήταν πολύ βιαστικό. Γιατί. Και με περνάει βολίδα, καραβολίδα θα έλεγα, μια πυροσβεστική, Έλενα.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Πού έπιασε φωτιά πάλι. Πάω και βλέπω στρίφημα στο Κωνσταράζι. Έλα Παναγία μου, λέω, πήρε το χωριό φωτιά. Yeah. Και πάρε ένα αυτοκίνητο φωτιά. Πήγα σούπερ εκεί, κατάλαβες, και κάτι ψώνια να κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε... με ρωτάνε και τα παιδιά πού πήρε φωτιά. Εδώ λέω κάπου εδώ, μέσα στο χωριό. Όπου βλέπετε καπνό έχει πάρει φωτιά. Μα λέει πού πήρε φωτιά. Μα πήρε φωτιά. Τη σβήσαν όμως τα παιδιά, μια χαρά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το διάλειμμα.
1: Έτσι λέμε. Όχι, κάτσε ρε φάδερ, στάσου. Ποιο διάλειμμα, φτάσαμε διάλειμμα. Πρέπει να πάω στη σύμπλευση εγώ.
0: Να πάω
1: στο πιο σύγχρονο κδίφ στο νομό μας που είναι μαζί μας και σήμερα με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670844555.
0: Και τώρα πάμε για το διάλειμμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ώρα Αντένες 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
4: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
4: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Τρερανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.
11: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλληνα. Σε παραδέχομαι, σε παραδέχομαι, σε παραδέχομαι. Χθες το απόγευμα, ο ξάδερφος Χρήστος λέει, θα σε σκοτώσω, περιμένω, μίλα.
12: Μα και εσύ, θα πατατιάσουμε.
11: Ήταν τα ταξίδια αστραπή αυτό. Οπότε θα έρθω μέσα στη βδομάδα, μην ανησυχείς καθόλου. Λοιπόν, για να έχω και λίγο χρόνο να κάτσω. Λοιπόν, εκεί που ήμουν χωριό Ελληνική, κοιτάω τα mail, τι γίνεται και τα λοιπά, και μας στέλνουν mail από τη Universal, την δισκογραφική εταιρεία που συνεργάζεται και ο σταθμός και άλλες βεβαίως εκτός από τη Universal, αλλά... Και τι λέει?
12: Ζωή να έχουν.
11: Ζωή είχα. Η Email Angel είναι δημιουργός του Bad Times. Η αρχική εκδοχή του Bad Times δημιουργήθηκε με τη χρήση του Suno. Μετά την υπογραφή του κομματιού από την Universal, ο βραβευμένος γερμανός παραγωγός Robin Brands αναδημιούργησε εξ ολοκλήρου την παραγωγή και κάλυπτε ηχογράφηση τα φωνητικά. Το νέο upload που αντικατέστησε το παλιό δεν περιέχει κανένα από τα αρχικά στοιχεία που είχαν παραχθεί μέσω Suno. Τι το Suno, ρε Έλενα?
12: Μάλλον θα είναι κάτι AI.
11: Τεχνική AI. Ξέρω. Παρακαλούμε, λέει η εταιρεία, ο Δημήτρης ο φίλος μας, να αντικαταστήσετε το audio που παίζεται ήδη on air με το παρακάτω νόμιμο ηχογράφημα. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά να πάρευχει? Τι λέει το νόμιμο, για να δούμε.
12: Στο παρόν μ' αρέσει περισσότερο το AI.
11: Λες, γι' αυτό το βάζω.
12: κι εσείς τώρα.
11: Σας αρέσει αυτό, παιδιά, ή με το AI?

0: Λοιπόν, Χελένα, πρέπει να σου πω ότι έχουν έρθει κουτάρες.
1: Τι λες?
0: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Κάτσε να πάω να τις πάρω.
0: Όχι, θα πάω εγώ. Περίμενε εσύ εδώ.
1: Εγώ περίμενα. Να πάω τουλάχιστον ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος. Και οι προσφορές συνεχίζονται, παιδιά μου, στην Ό,τι Καΐν και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και έκανα ένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, ήρθαν δύο κουτάρες, όχι μία.
1: Ενδιαφέρον.
0: Από τον ίδιο άνθρωπο όμως.
1: Άντε,
0: θα δω αν μπορέσει να υπολογίσει από ποιον. Η μία κουτάρα είναι καταπαγωμένη.
1: Ναι.
0: Και έχει γλυκάρες.
1: Ναι.
0: Θα δω. Θα δω.
1: Ναι.
0: Κοίτα εδώ.
1: Βλέπω καλά. Για φέρτε το λίγο κατά εδώ. Ωραία, ωραία. Το έχω.
0: Γλυκάρες. Και η άλλη κουτάρα είναι καυτή. Καίει, ζεματάει. Φουλ, τίνκα μέχρι πάνω.
1: Δύο κουτάρες, ε.
0: Δύο κουτάρες. Από ένα άτομο. Γράφει πάνω κιόλας.
1: Θα τολμήσω να πω.
0: Μάλιστα. Ποιον από αυτούς θα θεωρείς πιο ικανό να στείλει αμέσως?
1: Όχι, όλους τους θεωρώ ικανούς. Τον πιο γρήγορο ψάχνω.
0: Το πιο γρήγορο, ναι.
1: Πιο γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Πιστεύεις ότι έχει?
1: Ηλίας Αναστασίου θα πω.
0: Ηλίας Αναστασίου, κυρίες και κύριοι.
1: Ή το πέτυχα.
0: Το πέτυχες.
1: Happy birthday, κύριε
0: Αναστασίου. Happy birthday και πάλι, κύριε Ηλία.
1: Και είχαμε ζητήσει μόνο άλλη μοίρα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μας σκλαβώνετε.
0: Εσείς στείλατε και για τους άλλους.

0: Αχ, στάνιαρα με αυτήν τη σπάνακο τη ροπίδα.
1: Ήρεμα.
0: Λοιπόν, παιδιά, εμείς συνεχίζουμε. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά σήμερα τι λένε οι εφημερίδες.
1: Ναι.

0: μέχρι που να τις ανοίξω, δεν πας σε ένα χορηγό?
1: Εσύ είναι η ώρα να μας πας. Ότι, να μας πας Γερμας Φάρμ.
0: Στο πεντανόστιμο κρεοπολείο μας, Νέα Λευκή. Γεια σου ρε Χασάπη, Σάκη, Θανάτσιο, με την ομάδα σου. Χαιρετώ Θηρίο Αγνή, χαιρετώ Σιρούλα μου, Βασιλάκι μου. 89 ΑΕΣΟ, όλοι όρθιοι, προσοχή. Ο χειρουργός μου είναι εδώ για να σας δώσει, να κάνει τις καλύτερες σκοπές, να σας δώσει κρέας, να το ευχαριστηθείτε. Εσείς, η οικογένειά σας, η παρέα σας. Πάντα να ψήνουμε, να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε πάνικος. Πού είμαστε, Λενάκη?
1: Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη.
0: 82-810, παιδιά. 82-810 είναι Γερμας Φάρμ. Λοιπόν, τα ψηλά γράμματα ψάχνουν τα νέα για την ομιλία του Ρούμπιο.
1: Μάλιστα.
0: Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, λέει η απογευματινή.
1: Και για τη σύγχρονη έκανε ύμνο.
0: Η καθημερινή που έχει και μια συνέντευξη ο Παπαχελάς εκεί, αν δεν κάνω λάθος, πήρε από το Ρούμπιο, δεν θα επιτρέψουμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, είπε ο Ρούμπιο. Καταλαβες. Τα κούνια απέναντι. Η εφημερίδα των συντακτών το βλέπει από άλλο οπτικό πρίσμα.
1: Ναι.
0: Ήρθε, πήρε 4 δις και απήλθε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πρέπει να πάρουμε και τίποτα εξοπλισμός, καταλαβαίνει. Ο ελεύθερος τύπος το βλέπει ισχυρή συμμαχία. Ο ριζοσπάστης, έγιναν διαδηλώσεις. Έξω ο Ρούμπιο, έξω η Αμερική, έξω το ΝΑΤΟ. Πολεμικό ανακοινοθένει συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς και ασφάλεια. Όλα εντός εγωγικών. Ο λαός να αντιπαλέψει την αναβαθμισμένη συμμετοχή της χώρας μας στα αιματοβαμμένα πολεμικά, ενεργειακά και οικονομικά σχέδια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ. Βεβαίως. Ριζοσπάστης εγγύηση. Πάμε. Το μανιφέστο επιλέγει μια πρόταση του Ρούμπιο, πυλώνα σταθερότητα η Ελλάδα. Καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνω.

0: Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο Ρούμπιο, λέει κόντρα. Τι είναι το καλώδιο? Α, το καλώδιο που θα πάει Κύπρο. Βλέπω πρωτοσύλλητο, δηλαδή θέλω δεν θέλω ρε παιδιά. Είναι πότε θα φτάσω λίγο και στην ελεύθερη ώρα. Φοβερό θέμα σήμερα. Φοβερό θέμα. Η αστεία βλέπει ότι ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Η Δημοκρατία λέει Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Λοιπόν, ας πάμε στις δικές μας παιδιά. Απόλυτη ξεφτύλα. Το ξε, το εψιλόν, το όχι με το σήμα του ευρώ. Απόλυτη ξεφτύλα. Non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε καρβέλα και βύση για τα φράγκα της συναυλίας.
1: Να σας πω ότι έχω βάλει poll στο Instagram.
0: Έλα ρε.
1: Team Βύση ή Team Καρβέλα. Τρέχει ήδη.
0: Αλήθεια λες?
1: Βεβαίως κυρία. Άρα, όχι, λοιπόν, θα το άφηνε έτσι.
0: Έχεις βάλει τους ακροατές να μπουν με ποια πλευρά είναι?
1: Βεβαίως.
0: Και τι λέει το Instagram?
1: Κοίτα, ακόμα είναι λίγο νωρίς. Αλλά θα σου πω ότι ως τώρα νομίζω ότι... Για κάτσε λίγο να το τσεκάρω ξανά.
0: Παιδιά, μπαίνετε Instagram Χελένα Νατ και ψηφίζετε.
1: 60-40.
0: 60-40.
1: Δεν είναι μεγάλη απόκληση. 60 Βύση, 40 Καρβέλας.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Μπαίνετε και ψηφίζετε σε αυτή τη διαμάχη. Σε αυτή την απόλυτη ξεφτύλα που λέει εδώ εφημερίδα. Είστε με Βύση ή με Καρβέλα? Οπότε Ελενάκη, για να δούμε τι λέει στον αέρα. Οι εμφανίσεις λέει της 70χρονης. Άντε πάλι. Η Εσπρέσο δεν την πάει με τίποτα. Δεν την πάει με τίποτα στο Αθηνών Αρένα. Είπε ότι δεν κάνω φέτος, απέχω από το χειμώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και είπε για τους μουσικούς της, βρείτε δουλειά. Αποδέσμευση λέει τους μουσικούς της και την κοπανάει για ταξιδάκια αναψυχής.
1: Ναι, πάει ταξίδι με την Κούστα.
0: Βλέπεις εδώ τώρα, δεν την πάει καθόλου η Εσπρέσο.
1: Εγώ νομίζω αυτή η Κούστα.
0: Ναι.
1: Κάτι δεν μ' αρέσει σε αυτούς τους κουστέους.
0: Τους εφοπλιστές,
1: ναι.
0: Που μπήκαν μέσα 5 εκατομμύρια και λέει δεν έγινε και τίποτα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι νομίζω παρασύρουνε περίεργα.
0: Αμπέλ αλέρτ λέει στον Τύρναβο. Η οικογένεια ψάχνει την Πόπη την Προβατίνα. Τι γίνεται ρε παιδιά? Χάθηκε η Πόπη Προβατίνα, παιδιά. Μπελαλέ έχουμε στον Τύρναβο. Τσάου Αντένα, 30 χρόνια μετά, το είπαμε και χθες. Διαζύγιο με πολλές μπηχτές. Τον Ράδιο Αρβίλα με τον Αντένα. Και υπόθεση Μαζονάκη την έκανε πειραματόζω. Αυτή η γιατρός είχε κάνει και στην κόρη της πλασμαφαίρεση. Ε.
1: Ωραία.
0: Μη χειρότερα. Λοιπόν, προχωράμε. Θες να πάω στην Σταρ?
1: Ό,τι θέλω.
0: Το σχέδιο της Άννας Βύση μετά τις σκληρές κατηγορίες του Καρβέλα εγκαταλείπει την Ελλάδα μετά την σφαγή. Σε άγνωστο μέρος της Ευρώπης δραπέτευσαν η Βύση και η Κούστα. Κάτσε μισό λεπτάκι. Η Κούστα ποια είναι, η γυναίκα του Κούστα?
1: Ναι, ναι.
0: Α, η Βύση με ποια είναι, με την γυναίκα είναι κολλητή?
1: Και με
0: είναι
1: τους
0: και
1: δύο.
0: Συνέτερη νομίζω
1: και
0: κάπου.
1: Και με τους δύο.
0: Και με τους δύο. Έχουν κάνει μια εταιρεία παραγωγής αν δεν κάνω λάθος. Αυτή που έκανε και την παραγωγή εκεί. Τι κρύβεται πίσω από την απέτηση του Καρβέλα για τεράστια ποσά? Ρε Καρβέλα, ρε Καρβέλα. Μέχρι ο Βαγγελάτος άφησε χθες λίγο το Μαζονάκι για να ασχοληθεί με το θέμα, παιδιά. Απίστευτο. Και έβαλε τα τραγούδια που σημάδεψαν, κατάλαβες, που γράφτηκαν. Και αυτό που με έκανε εντύπωση σε αυτή την αναφορά,
1: ναι,
0: είναι ότι τα πιο μεγάλα τραγούδια της Βύση τα έγραψε ο Καρβέλας όταν είχαν πλακωθεί, όταν είχαν τσακωθεί, όταν είχαν γίνει μαλλιά κουβάρια. Έως και 5.000 το τετραγωνικό μέτρο στο σφυρί, το ρετυρέ της Κοντού. Α, έχει ρετυρέ και πάει 5.000 το τετραγωνικό. Πολύ ωραίο. Εκτός Αντένα η Ράδιο Αρβίλα, γιατί αποχωρούν ύστερα από 30 χρόνια. Το παρασκήνιο του διαζυγίου των δύο πλευρών. Έχει παρασκήνιο εδώ. Και εδώ ενημερώνει η εφημερίδα επίσης πότε θα γίνει το μνημόσυνο του Γιώργου. Και να ένα θέμα εδώ πέρα, μισό λεπτάκι. Έχω θέσει όριο για να μην μάθετε για τη σχέση μου. Γιατί κρύβει την προσωπική της ζωή η Δανάη Παπά. Ποια είναι η Δανάη Παπά? Ξέρεις?
1: Όχι, νομίζω.
0: Άμα δεν την ξέρεις εσύ, πού να την ξέρουν οι υπόλοιποι? Πώς η δημοσιογράφος Σμίνη Ράλι τον τήληξε σε μια κόλλα χαρτί.
1: Ποιον καλέ?
0: Αυτή έστειλε στη φυλακή, λέει, τον Γκαμπούρη. Ο Γκαμπούρη, ο οποίος ήταν υποψήφιος με Βελόπουλο.
1: Συνάδελφος την έκανε τη δουλειά.
0: Συνάδελφος την έκανε τη δουλειά. Ο οποίος Γκαμπούρης, πριν γίνει αρχηγός του Λαός, ήταν υποψήφιος με τον Βελόπουλο, ξέρεις. Κύριε Παύλου, τι γίνεται εδώ? Σύνδεση της δημοσιογράφου, λέει, με πολιτικό πρόσωπο, καταγγέλει ο ποινικολόγος Γιάννης Γλύκας. Μάλιστα. Οπότε, παιδιά, έτσι εκτυλίχθηκε το κουβάρι αυτό. Και πάω, παιδιά, τώρα στην ελεύθερη ώρα, ε.
1: Άντε,
0: πριν
1: να
0: την ελεύθερη ώρα, όμως. Ναι. Πού θα πάμε, Ελενάκη, δώσε χορηγό.
1: Θα πάμε και brain on brain, γονείς μου αγαπημένοι. Γιατί ξέρω ότι ακόμα ψάχνετε έτσι για τα παιδάκια σας ωραίες και ιδιαίτερες δραστηριότητες. Θα σας πάω λοιπόν σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημιακής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45, συγγνώμη, πήγα να φάω μια χώρα, σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 5874 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Δεν το πιστέψεις, αλλά και ελεύθερη ώρα ασχολείται με βύση και καρβέλα, παιδιά.
1: Απίστευτο.
0: Το διανοείστε? Βύση καρβέλα στα άκρα. Τους κυρίευσαν οι δαίμονες των χρημάτων.
1: Είχαν κάνει εμβόλιο.
0: Αυτό είναι για... μήπως γι' αυτό. Έχει ένα σκίτσο που έχει τους ανθρώπους του Βρετανικού Μουσείου να έχουν φτιάξει αγάλματα του Καραμαλή και του Σαμαρά και να τα προσφέρουν στον αντί για τα γαλυπτά του Παρθενώνα να προσφέρουν στο Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης λέει, κρατήστε τους, από αυτούς έχουμε.
1: Ωραίο το σκητζό.
0: Και πάμε τώρα στο βασικό θέμα, παιδιά. Στο βασικό θέμα. Τι είναι το βασικό θέμα, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μεδόνη. Ασχολείται με την αρκουδότρυπα.
1: Τι είναι αρκουδότρυπα?
0: Ε?
1: Δεν την ξέρω.
0: Δεν ξέρεις την αρκουδότρυπα?
1: Δεν έχει τύχει.
0: Λεσβιακές, πώς το λέει, σκηνές μέσα σε εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. Κατάλαβες?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ναι. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από το Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου ταινίες που προωθούν τη woke ατζέντα. Είναι δυνατόν, Ελληνάκι, εδώ πέρα, μέσα στο εκκλησάκι, μέσα στην αρκουδότρυπα που επιδοτεί η Μεδόνη, να έχουμε λεσβιακές σκηνές? Ε?
1: Τι λεσβιακές σκηνές?
0: Έχασες, μου φαίνεται. Γυρνούν κάτι σκηνές εκεί για μια ταινία. Προωθούν τη woke ατζέντα.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εκκλησία.
0: Ναι.
1: Την οποία η ελεύθερη ώρα τη λέει αρκουδότρυπα.
0: Έτσι είναι. Έτσι λέγεται, σαν να τη λέει ο λαός. Αρκουδότρυπα.
1: Α, και μέσα στην εκκλησία προβάλλουν ταινίες.
0: Όχι προβάλλουν ταινίες. Γυρίζονται ταινίες λεσβιακού περιεχομένου. Α. Αν είναι δυνατό. Με σκηνές.
1: Οξοποδό.
0: Ε?
1: Τι σκηνές, ρε παιδιά?
0: Σκηνές λεσβιακού περιεχομένου. Τι σκηνές? Ταινίες. Γίνεται ταινία. Και μέσα παίζουν εκεί πέρα ηθοποιοί.
1: Εντάξει, μπορεί να πήγε ένα ζευγάρι.
0: Και προωθούν τη woke ατζέντα. Τι κάνει την ανήξερη?
1: Την προωθώ κι εγώ.
0: Προωθείς γόκα τζέντα, Έλενα.
1: Δεν ξέρω. Δεν
0: ξέρουμε ποιον έχουμε να κάνουμε.
1: Δεν νομίζω ότι και κανείς την πρώτη, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτά λοιπόν και σήμερα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με τους Eurythmics θα πάμε για το διάλειμμα. Έχει ο Θεός τη συνέχεια. Μαζί μας πάντα, Χελένα, είναι.
1: Μαζί μας είναι και... Μπιμπι!
0: Με Εκτέλ Καστοριάς και έχουμε φοβερές εκδρομές, δύο εκδρομές μέσα στον Οκτώβριο.
1: Δύο εκδρομές, οι πρώτες μας φθινοπορεινές εκδρομές για φέτος. Αναχωρούμε λοιπόν με το τουριστικό γραφείο του Εκτέλ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, το Σάββατο. Συγγνώμη, θα πνιγώ.
0: Λιγά, παιδάκι μου.
1: Όχι αυτό το Σάββατο, το επόμενο, 17 Οκτωβρίου. Αναχωρούμε για τα πανέμορφα Ιωάννινα. Με 13 ευρώ το άτομο, 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας εδώ στην Καστοριά. Μια πολύ ωραία εκδρομή και για εσάς τους γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν στα Γιάννενα, με ένα πολύ μικρό αντίτιμο, να πάτε να τα συναντήσετε, να περάσετε μια όμορφη μέρα μαζί, αλλά βεβαίως μια ωραία εκδρομή για όλους, γιατί τα Γιάννενα είναι έτσι και αλλιώς πανέμορφα. Τώρα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, αναχωρούμε για Κοριτσάκι Μπόγραδετς. Με 14 ευρώ το άτομο, 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. 82-657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82-657 ή 69-45-45-52-55.
0: Και ο Σπύρος μας λέει εδώ, ήρθε το αφεντικό να δώσει εντολές στην απικία. Η σούδα στο στόχαστρο των Ιρανικών πυράβλων, αφού οι Αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή έγιναν αληθή. Όπα! Θες να μας μπουνίξουν καμιά εδώ? Δύσκολο, δύσκολο. Εμείς έχουμε Patriot, κύριε μου. Άμα τυχόν έρθει κανένας πύραυλος κατά μέσα, θα τον καταρρύψουμε άμεσα. Ούτε θα καταλάβει από πού του ήρθε. Παραδέχεις, Έλληνα, τι οπλικά στήματα διαθέτουμε? Γι' αυτό σου λέω, θέλω τρεις μέρες να πάρω και την πόλη στην Τουρκία.
1: Εγώ βλέπω μια άλλη μάχη τώρα, την οποία μου τη στέλνει ο Βασίλης Ιφαντίδης.
0: Μάλιστα.
1: Θεάθη εκεί πάνω στη Γράμμου, τώρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο δρόμος αυτός που βλέπω. Ναι. Αλεπού.
0: Αλεπού.
1: Την οποία ποιο την κοντράρει. Τώρα φαντάσου, είναι μια Αλεπού στο δρόμο, σε κεντρικό δρόμο. Ποιο μπορεί να την κοντράρει?
0: Τι να πει να την κοντράρει, δεν κατάλαβα.
1: Τη κάνει επίθεση, είναι έτοιμη για μάχη.
0: Ναι,
1: ποιο
0: κάνει
1: πιστεύεις?
0: Επίθεση η Αλεπού.
1: Η Αλεπού είναι ο ένα αντίπαλο. Ψάχνω να βρω,
0: ναι,
1: ποιος θα ήταν δυνατότερος στη Γράμμου.
0: Κάνα σκύλαρος.
1: Α, κι όμως.
0: Τι?
1: Μια γάτα.
0: Ας το καλό. Γάτα επιτίθεται σε Αλεπού. Αυτό είναι για να το κάνω...
1: Κοίτα,
0: το
1: δεν έχει επιτεθεί ούτε το ένα ζώο ούτε το άλλο. Αλλά τις κάνει τσαμπουκάδες η γάτα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι,
0: το έχει ανεβάσει ο κύριος Βασίλης αυτό ή θα ανεβάσω εγώ?
1: Μπορούμε να το δούμε.
0: Λοιπόν. Πάω να ανεβάσω, παιδιά, ένα φοβερό θέμα τώρα και επανέρχομαι σε 5 λεπτάκια.
2: Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη, με μέλι καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επιπλοκύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, Όμικρον Εψιλον.
8: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών, ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
12: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
11: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
13: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
11: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
14: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
15: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
16: Αντένες FM 93,6.

0: κοριτσάκι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Α, έφαγες το τυροπιτάκι σου.
1: Και εσύ από τι είδα.
0: Κι εγώ, ναι. Έλενα, λέω. Ρε, προσέξτε να δείτε. Έλενα, λέω. Ποιο από αυτά δεν τρως.
1: Ναι. Δίκαιο.
0: Και έφαγα αυτό που δεν τρώει η Έλενα.
1: Μα εσύ είσαι παμφάγο.
0: Λοιπόν, παμφάγο λέει. Μη χειρότερα. Λοιπόν.
1: Τι φαντίδι θα πάμε, λοιπόν.
0: Μα από εκεί μας ήρθαν και οι κουτάρες μας.
1: Ακριβώς. Για να δώσουμε έτσι και μια γεύση και στους ακροατές μας. Την κάνουμε, φουλάρουμε κουτάρες, βάζουμε όλα τα λιμυρά μας μέσα ή ό,τι σας αρέσει τέλος πάντων. Γιατί εμένα υπάρχουν και κάποια που δεν τρώω. Εντάξει. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλες οι γεύσεις οι αγαπημένες μας. Πάμε για τα γλυκά μας και είδα και την κουτάρα των γλυκών η οποία είναι πολύ special. Αλλά είπα το γλυκό να το κρατήσω για μετά το φαγητό.
0: Μπράβο, Έλενα.
1: Το ψωμάκι μας φυσικά δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας, δεν το συζητάμε αυτό. Και στην Καστοριά είμαστε και 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42. Στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας. Το χιλιόδεντρο.
0: Λοιπόν, χθες προς το απόγευμα νομίζω είχαμε και κάποια μηνύματα. Από έτσι, άκουσα και λίγο αναστατωμένους για τους φίλους μας. Στην Ασπροκλησιά. Με το νερό. Είδα ότι βγήκε και μια ανακοίνωση από τον Δήμο του Άργους. Υπήρξε, λέει, μια βλάβη, άδειασε η δεξαμενή να καθαριστεί. Υπήρξε μια βλάβη στο κεντρικό δίκτυο και έτσι θόλωσαν τα νερά μέσα. Είχαμε κάτι άλλο, δεν πίνονταν το νερό πάντως. Για όλα αυτά και για το τι έγινε σε αυτή τη δεξαμενή εκεί και αν τώρα αυτή τη στιγμή η Ασπροκλησιά μπορεί να πιει νερό, πάμε στο Δήμο του Άργους, στον αντιδήμαρχο τον κύριο Πουτσιάδη που είναι μαζί μας. Σωτήρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χριστό, καλημέρα και Σοκρατές. Καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα κύριε Πουτσιάδη.
0: Τι έγινε στην Ασπροκλησιά, Σωτήρη?
2: Χθες το πρωί είχαμε μια πολύ μεγάλη ζημιά σε κεντρικό αγωγό.
0: Έσπασε ο αγωγός δηλαδή, τι έγινε εκεί?
2: Ναι.
0: Έσπασε ο αγωγός.
2: Και αφού έσπασε ο αγωγός και άδειασε η δεξαμενή μας, ήταν η ευκαιρία, έτσι κι αλλιώς αφού δεν είχε νερό το χωριό, να πλύνουμε, να κάνουμε και υπερχλωρίωση της δεξαμενής και του δικτύου, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, λίγο πιο πέρα βασικά, λίγο πιο πίσω, αλλά ήταν ευκαιρία να μην το κάνουμε πιο μετά.
0: Μάλιστα, γιατί η εντύπωση που μου δόθηκε εμένα από τους κατοίκους είναι ότι όπως χάλασε το δίκτυο και έσπασε σωλήνας, μπήκαν χώματα και άλλα πράγματα μέσα στη δεξαμενή.
2: Όχι. Δεν μπήκαν μέσα στη δεξαμενή. Επειδή έσπασε σωλήνα, μπορεί να έχει κάποια λίγα χώματα, μπορεί να μπήκαν στον αγωγό που είχε σπάσει, γι' αυτό και...
0: Γι' αυτό και είδαν χώμα στο νερό τους οι άνθρωποι, μάλιστα.
2: Γι' αυτό, ναι, τώρα το νερό είναι καθαρό, το νερό είναι υπερχλωριώνεται το δίκτυο τώρα, για να μην έχουμε κανένα θέμα.
0: Ναι, γιατί πρέπει να το πω αυτό, βγήκε ανακοίνωση από εσάς ότι μέχρι νεοτέρας το νερό του δικτύου δεν είναι πόσιμο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση ή παρασκευή φαγητού.
2: Λόγω της χλωρίωσης. Ναι. Ευελπιστώ ότι μέχρι το βράδυ θα είμαστε καλά και θα βγει ανακοίνωση για να είμαστε καθόλου εντάξει με το νερό και να μην έχουμε κανένα θέμα.
0: Από ό,τι κατάλαβα πάντως σου μοιράσατε και εμφιαλωμένα νερά στην Ασπροκλησιά.
2: Ναι, εννοείται.
0: Για τους κατοίκους.
2: Όπου κάνουμε καθαρισμούς και υπερχλωριώσεις των δεξαμενών, πάντα μοιράζουμε νερά στους κατοίκους του εκάστοτε χωριού για να έστω τουλάχιστον να έχουν να πιούν.
0: Άρα λες ότι αφού ήρθε έτσι το πράγμα, κάνατε λίγο νωρίτερα και τον καθαρισμό της δεξαμενής.
2: Αυτό είναι μια
0: τακτική που κάνετε σε όλες τις δεξαμενές, μια φορά το χρόνο καθαρισμό των δεξαμενών.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς. Είναι η τακτική του Δήμου. Καθαρίζουμε τις δεξαμενές πάντα. Με το νερό δεν παίζουμε Χριστό. Πρέπει να είναι όλα καθαρά.
0: Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Είναι πολύτιμο αγαθό και μάλιστα χθες συζητούσαμε εδώ και με τον κύριο Τόσκο για τους νέους νόμους που έχουν βγει, Σωτήρη. Λογικά θα έχετε ενημερωθεί κι εσείς, γιατί μπορεί να μην έχετε ΔΕΙΑ στο Άργος, όμως οι νόμοι που ψηφίστηκαν πολύ πρόσφατα οδηγούν σε οφειλέτες άνω των 6 μηνών τους λογαριασμούς τους και τα χρέη τους στο δημόσιο, στην ΑΑΔΕ. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Σκληρώνουν πολύ τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, θα είναι δύσκολο για κάποιους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να πληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις του Δήμου, παράδειγμα, το νερό. Θα είναι δύσκολα πλέον για τους.
0: Και εσείς θα αναγκαστείτε να στέλνετε όλες αυτές τις οφειλές στην εφορία. Αυτό είναι επίσης...
2: Αναγκαστικά. Οπότε μετά θα είναι πολύ δύσκολα. Εμείς μέχρι τώρα δεν το κάναμε αυτό. Θα αναγκαστούμε να το κάνουμε και εμείς αυτό ή διαφορετικά θα προβούμε σε διακοπές νερών.
0: Θα πάτε και σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Όλα αυτά βέβαια θα δούμε υπάρχει από 15 Δεκεμβρίου και μετά. Μέχρι τότε ο κόσμος μπορεί να κάνει και διαγωνισμούς κτλ. Δεν ξέρω αν εσείς στο Άργος κάνετε και αυτά τα πράγματα, διαγωνισμούς κτλ. Με την υπηρεσία ίδρυυσης εκεί.
2: Για την ώρα όχι, δεν έχουμε κάνει κάτι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει και πώς θα γίνει.
0: Σωστά.
2: Μέχρι τότε θα δούμε.
0: Είναι πολλά, με την ευκαιρία Σωτήρη, είναι πολλά τα χρέη των αδημοτών εκεί για τα, από ανεξόφλητους λογαριασμούς στην ίδρυυση στο Δήμο του Άργους.
2: Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι πολλά. Ίσως κάποιοι να το κάνουν εσχεμένα, Χρήστο.
0: Αχα, μάλιστα.
2: Δηλαδή οι περισσότεροι είναι εντάξει απέναντι.
0: Στο Άργος μέσα ή σε χωριά του Άργους.
2: Παντού το ίδιο είναι. Δηλαδή ναι, ο Δήμος του Άργους είναι, οι δημότες δηλαδή είναι τυπικοί σε αυτό. Οι περισσότεροι, έτσι.
0: Αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λες το κάνουν και συστηματικά και
2: ναι,
0: δεν...
2: Ναι, το κάνουν επίτηδες. Γιατί υπάρχουν χρέη αρκετά μεγάλα δηλαδή από νερό σε κάποιους.
0: Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε, γιατί πραγματικά υπάρχει μια αναστάτωση και στην Καστοριά που είχαμε χθες το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό που να ξέρει ο κόσμος είναι σκληραίνουν τα πράγματα γύρω από αυτό το ζήτημα. Όσοι έχετε χρέη άνω των 6 μηνών, τα χρέη για το νερό πάνε στην εφορία, στην ΑΔΕ, και εκεί υπάρχει αναγκαστική εισπράξη μετά. Μπορείτε να τα κάνετε αλλιώς.
2: Νομίζω, Χρήστο, ότι γενικά τα πάντα θα αρχίσουν να πηγαίνουν.
0: Αυτό έχει δίκιο, Σωτήρη.
2: Ό,τι χρέη και να έχουμε.
0: Δεν θα υπάρχει τίποτα που να μην πηγαίνει στην ΑΔΕ σε λίγο.
2: Έτσι. Αυτό προσπαθούν να κάνουμε.
0: Ωραία. Επιστρέφοντας στο θέμα της ασπροκρισιάς, θα βγάλετε πρόγραμμα που θα καθαρίζετε και ποια δεξαμενή κάθε φορά.

0: εικόνα για να πούμε τους ανθρώπους εκεί. Αυτή τη στιγμή μπορούν να πιουν οι άνθρωποι ή θα πρέπει να περιμένουν αργότερα?
1: Όχι, όχι. Ακόμη το χλώριο είναι σε...
0: Είναι υπερχλωριωμένη δεξαμενή ακόμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ήδη τα παιδιά εκεί.
0: Άρα πότε περίπου θα πιούν, τα απόγευμα, ας πούμε?
1: Θέλω να πιστεύω, αν όλα πάνε καλά, το βράδυ θα βγει ανακοίνωση για να πιούν.
0: Ώσπου να βγει ανακοίνωση, αυτό είναι η ουσιαστικά η απάντηση. Αν δεν βγει ανακοίνωση...
1: Ώσπου να βγει ανακοίνωση, δεν θα χρησιμοποιήσουν για πόση το νερό, ναι, ούτε για, ναι, να μαγειρέψουν.
0: Άρα λοιπόν να περιμένετε νέα ανακοίνωση από το Άργος. Μέχρι που να βγει η νέα ανακοίνωση από το Άργος, μην πίνετε νερό.
1: Οι υπάλληλοι του Δήμου είναι εκεί από το πρωί, από τις 7, ασχολούνται με αυτό, ρυθμίζουν. Θέλω να πιστεύω αυτό που σας είπα, ότι μέχρι το βράδυ το πρόβλημα θα έχει λυθεί.
0: Θα έχει λυθεί.
1: Και το νερό θα είναι κανονικά πόσιμο με normal χλώριο στο νερό.
0: Με το χλώριο που επιτρέπεται και είναι στα όρια που πρέπει να έχει.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Όταν κάνουμε υπερχλωρίωση βάζουμε σχεδόν τη διπλή δόση, να καταλάβεις.
0: Για να σκοτωθούν τα πάντα και να πάμε μετά σε μια ομαλή ροή του νερού.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Σωτήρη.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Περιμένοντας τη νέα ανακοίνωση του Άργους. Αυτά για την ασπροκλησιά. Γιατί είναι ένα θέμα που απασχολεί κάθε φορά που υπάρχει μια διακοπή. Τι γίνεται και πόσο μάλλον μάλιστα όταν το νερό με ανακοίνωση του Δήμου δεν πίνεται και γίνεται η σύστηση αυτή στους πολίτες. Θα βγει νέα ανακοίνωση λοιπόν για την ασπροκλησιά, αφού καθαριστεί όλο αυτό και έχουμε, όπως το είπαμε, έχουμε την δεξαμενή όπως πρέπει για να πιει και ο κόσμος όπως πρέπει το νερό του.
2: Να σου πω ότι για το άλλο θέμα, για το θέμα των χρεών, ναι, στην ΑΔΕ,
0: ναι,
2: της μεταφοράς των χρεών, ναι, στην ΑΔΕ, με πήρε ακροατής του Δήμου Άργους, από το Δήμο Άργους, ο οποίος μου είπε ότι έχει τρεις ενοικιαστές. Παρότι είναι στο όνομά τους, τα χρέη θα φαίνονται στο δικό του όνομα. Mm-hmm. Οπότε μπορεί ο άνθρωπος να βρεθεί με χρέος χωρίς να φταίει ο ίδιος. Δηλαδή το λογαριασμό τον πληρώνει άλλος.
0: Απίστευτο.
2: Ναι, οπότε θεωρείται πιο δίκαιο, ας πούμε, να κόβεται το νερό αν...
0: Κράτα λίγο αυτά τα ζητήματα.
2: Αυτές τις περιπτώσεις,
0: την άλλη,
2: ναι,
0: εβδομάδα που μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Τόσκος να είναι εδώ στην εκπομπή με τον οικονομικό διευθυντή της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Βασιλείου. Κράτα όλα αυτά τα ερωτήματα για την άλλη εβδομάδα.
2: Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω απλά γιατί το νερό πηγαίνει στο όνομα, στον ιδιοκτήτη και όχι στον ενοικιαστή. Αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτό παλιά ίσχυε και στη ΔΕΗ, αν θυμάσαι. Ναι. Δεν θυμάσαι εσύ.
2: Όχι, το θυμάμαι.
0: Η ΔΕΗ τώρα πια είναι στο όνομα αυτού που νοικιάζει.
2: Ναι, ναι.
0: Για να μην υπάρχουν ακριβώς τέτοια μπερδέματα.

0: Πάμε χορηγούς, Χελένα.
1: Ναι, να πάμε και Ανθοπολείο. Χλώη, θα σας πάω και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο Ανθοπολείο Χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά, αυτό που προέχει αυτό το διάστημα είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας, έτσι. Γιατί ειδικά οι καλοκαιρινοί γάμοι είναι πολλοί, οπότε δεν θέλουμε να συμπέσουμε. Οπότε, το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να κλείσετε από τώρα την ημερομηνία σας, ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί το θέμα. Κλείστε το από τώρα και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε. Μπαίνουμε και στο χειμώνα όμως σιγά-σιγά και το χειμώνα του λείπει το χρώμα. Και εμείς πώς θα του δώσουμε χρώμα? Με τα ωραία μας λουλούδια και τα ωραία μας φυτά από το Ανθοπολείο Χλώη. Να πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses που όμοιά τους δεν υπάρχουν. Να κάνουμε ωραία ζεστή χουχουλιάρη και ατμόσφαιρα. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: Ωραία. Στην
1: αρχεία. Τέλεια. Για είστε σίγουροι, παιδιά? Μήπως δεν είδατε καλά? Γενικά δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαστε με τις αλληπούδες. Θυμάσαι οι αλληπούδες που είχαν στήσει και στο... μπροστά στο δημοτικό, στο τέταρτο εκεί. Σοβαρά ρε παιδιά. Λοιπόν, θυμάσαι και τις αλεπουδίτσες που είχαν έξω στα Λιβ, εκεί στο φανάρι.
0: Βέβαια.
1: Που είχαν τη φωλιά κάτω από, το, από τη γη. Γενικά οι αλεπουδίτσες είναι πιο χαριτωμένες, θα λέγαμε, άκακες.
0: Εντάξει, και τελείως άκακες είναι.
1: Άκακες, αν πούσει καν κοτέτσι θα το διαλύσουν, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Αλλά πόσο παράξενο, δηλαδή, πόσο παράξενο είναι να βλέπεις τώρα αλεπού στην ομαρχία μπροστά και στο τέταρτο δημοτικό, στον κυκλικό κόμβο. Δηλαδή, δεν είμαστε με τα καλά μας. Κάτι δεν πάει καλά. Όταν συμβαίνουν αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, ποιος θέλει που δεν πάει καλά, τι να σας πω. Πάντως, δεν είναι φυσιολογική εικόνα.

0: Πάμε χορηγού Σελνάκη μετά τις 11, ναι. Να σας πω. Θα έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Νεκτάριο Νότι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε το Road Show by Notis που έρχεται στην Ακαστοριά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Ενιδρίο. Το επιχειρήν σήμερα σε έναν κόσμο γεμάτο ευκαιρίες για αύριο. Σπάνια γίνονται τέτοια πράγματα στην Καστοριά και γι' αυτό θα τα πούμε σε λίγο σε μια συζήτηση που πιστεύω να έχει το δικό της ενδιαφέρον.
1: Ωραία. Θα πάμε House of Beauty εμείς τώρα. Και θέλω να μου πείτε και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως στα ραντεβού σας. Και φυσικά έχουμε και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS λοιπόν για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπουτάκια, για μπροτσάκια, για γονατάκια. Όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια, σας είπα ότι το ξεκινάω και αύριο. Έχουμε και καινούριο μηχάνημα για πρόσωπο. Το ίδιο μηχάνημα είναι και για πρόσωπο. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Θέλω να μπείτε και να το ψάξετε. V-Power και EMS. Και είμαι σίγουρη ότι όταν αντικρίσετε κι εσείς με τα ματάκια σας τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε αμέσως τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 24670-42-368.
0: Καλά, το κουλούρι. Δεν ξέρω, παρακολουθείτε το κουλούρι, παιδιά. Έχει φοβερό θέμα σήμερα.
1: Ναι.
0: Μπορείς να φανταστείς.
1: Κάτι με Βύση και Καρβέλα.
0: Δίσκο στη Δέσποινα Βανδύ ξεκίνησε ήδη να γράφει ο Νίκος Καρβέλας. Και διαβάζω στο ρεπορτάζ, παιδιά. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η χώρα των πόλεμων ανακοινώσεων ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και στην Άννα Βύση. Με τους δύο πρώην συζύγους και συνεργάτες να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις. Φαίνεται ωστόσο πως αυτή η κόντρα θα έχει και συνέχεια, αφού ο μουσικός σκοπεύει να ζητήσει από την Star να σταματήσει να ερμηνεύει τα τραγούδια του, ενώ σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του κουλουριού, στα σκαριά είναι και μια συνεργασία βόμβα. Συγκεκριμένα ο Νίκος Καρβέλας γράφει ήδη έναν δίσκο για την άσπονδη φίλη και εχθρό, για την άσπονδη εχθρό της Άννας Βύση, Δέσποινα Βανδύ, ως αντίπεινα στην κόντρα τους. Ενώ εξετάζει, άκου εδώ τώρα, θα είναι χτύπημα κάτω από τη μέση. Το προσέχεις, Έλληνα?
1: Το προσέχω, φάδε.
0: Ενώ εξετάζει τη συμμετοχή του στο νέο κόμμα του πρώην συντρόφου της Βύση, Αντώνη Σαμαρά. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Αυτά από το κουλούρι που είναι, θα λέγαμε, μέσα σ' όλα.

0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το διαφημιστικό των 11 και είπαμε ότι θα έχουμε αμέσως μετά. Πάμε και χορηγό και φύγαμε.
1: Ναι, στην Αναγέννηση θα πάμε γιατί ξεκίνησαν οι εγγραφές στον αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα, παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση και αθλητικά κάμπ, σε προπονητικές ημερίδες καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι και μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπειθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογός μας είναι πλέον μέλος και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.
2: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
3: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
5: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
5: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8 απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
9: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
8: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
9: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
8: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
9: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο 24670 24461.
9: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Εδώ λοιπόν περνάμε και τον Κάβο των 11 και συνεχίζουμε. Και Χελένα,
1: να πάμε και Αγκίστρι.
0: Πάμε λίγο Αγκίστρι και μετά θα σας πάω, όπως σας είπα, στον κύριο Νεκτάριο Νότι. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε.
1: Και εγώ ωραία πράγματα θα σου πω, γιατί θα σε πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία πράγματα. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομό λαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται και άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα. Να απολαύσουμε την υπέροχη ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι, τον ωραίο μας έτσι εσωτερικό χώρο, καθαρός, φωτεινός, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα να έχετε θέα τη λίμνη. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε, στην Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt από όλες τις εφαρμογές, αλλά και κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 Αγκίστρι. 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Στην Καστοριά λοιπόν κάνει στάση το Daily Road Show. Και για να δούμε τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι πρωτόγνωρα για την Καστοριά πράγματα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Νεκτάριο Νότι, που είναι founder και CEO της Νότις Content and Services. Είναι στη γραμμή μας. Κύριε Νότι, καλημέρα από την Καστοριά.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
0: Δεν γίνονται κάθε μέρα τέτοιες εκδηλώσεις στην Καστοριά. Θα γίνει τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Ενιδρίο. Και θέλω λίγο να μας πείτε την ιστορία πώς έρχεστε Καστοριά.
2: Λοιπόν, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το εξής. Είμαστε μια εταιρεία η οποία απευθυνόμαστε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μεταξύ άλλων, στις μικρομεσαίες επιχειρηματικότητας και θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όσο δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας και στους ιδιοκτήτες τους, στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα την καθημερινότητά τους. Μια καθημερινότητα η οποία δεν είναι εύκολη για όσους επιχειρούν, και εσείς επιχειρείτε και το γνωρίζετε, και το γνωρίζετε αυτό. Οπότε θα είμαστε εκεί σε μια εκδήλωση συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επενδυτήριο Καστοριάς.
0: Ναι.
2: Και ευχαριστούμε πολύ για αυτό το επενδυτήριο και τον πρόεδρό του. Την Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο χώρο του Ενιδρίου, εκεί θα είμαστε μαζί με στελέχη της Eurobank, τη γνωρίζετε όλη την τράπεζα, της Νόησης, η οποία ειδικεύεται το κομμάτι της συμβουλευτικής για προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακούς κλπ. Και της Προβόστρια, που ειδικεύεται στο κομμάτι των πιστοποιήσεων προϊόντων, να συζητήσουμε και να ακούσουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν προγράμματα ρευστότητας των τραπεζών και άλλα εργαλεία που προσφέρονται για να μπορέσουν να διαχειριστούν καλύτερα την καθημερινότητά τους.
0: Και να πούμε ότι η Νόηση βέβαια έχει και ρίζες στην Καστοριά, όπως ξέρετε, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό.
2: Μεστά, ο κ. Νικητίδης, ο επιχειρηματίας, είναι από την Καστοριά.
0: Να σας πω και κάτι που δεν το ξέρετε.
2: Ναι.
0: Με τον Γιώργο ήμασταν συμμαθητές από τα δημοτικό μέχρι το λύκειο στην ίδια τάξη.
2: Δεν το
0: θα του δώσετε χαιρετισμούς λοιπόν.
2: Βεβαίως.
0: Θα είναι και ο Γιώργος μήπως εδώ.
2: Δεν το γνωρίζω αν θα ανέβει, δεν έχω μιλήσει για αυτό μαζί. Θα είναι δελεκτισμένες και φυσικά άρα εκεί μέσω της εταιρείας για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν οποιοδήποτε πρόγραμμα χρηματοδοτικό υπάρχει με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και είναι σημαντικό να έχει και τους κατάλληλους ανθρώπους να τον διαχειριστούν αυτό, γιατί ένα θέμα είναι να ετοιμάσουν το φάκελο που και εκεί θέλει ειδικούς για να μπορέσω να κάνω αίτηση για κάποιο πρόγραμμα, και το δεύτερο είναι, εφόσον υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, να το αξιοποιήσω σωστά και αποτελεσματικά. Και φυσικά το κομμάτι της πιστοποίησης προϊόντων, που είναι σημαντικό για όσους παράγουν ή έχουν και υπηρεσίες, να έχουν μια πιστοποίηση που τους βοηθάει στο να μπορέσουν να μπουν σε περισσότερες αγορές και σημεία πώλησης ή και να βλέπουν περισσότερους πελάτες όσο περνάει ο καιρός.
0: Γιατί οι ανάγκες μιας επιχείρησης και σε αυτό το περιβάλλον το παγκόσμιο πραγματικά αλλάζουν σχεδόν καθημερινά. Πρέπει να πούμε ότι αν μια επιχείρηση δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις και το πώς πάνε τα πράγματα, δυστυχώς θα μείνει πίσω.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Νατσούλη, όπως τα λέτε. Γι' αυτό και επειδή το κομμάτι της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης πολύ, πολύ πυκνά στον μικρομεσαίο επιχειρηματία, που δεν έχει ούτε τους πόρους ούτε τις δομές για να έχει από κάτω στρατιά στελεχών το να προωθάει καθημερινότητα, χάνει το πώς μπορεί να την αναπτύξει και πώς μπορεί να προσαρμοστεί, όπως είπατε πολύ σωστά, και στα νέα δεδομένα. Γιατί ξέρετε, ο ανταγωνισμός δεν είναι μόνο ελληνικός, δεν είναι μόνο πόλης.
0: Με αυτό παλεύουν όλοι, με τον ανταγωνισμό το καθημερινό, φυσικά.
2: Έτσι ακριβώς. Άρα εμείς επιχειρούμε και προσκαλούμε όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες του νομού, όχι μόνο της πόλης, όλου του νομού Καστοριάς, με πολύ χαρά να είναι τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Εμιδρίο, για να ακούσουν. Δωρεάν είναι, εννοείται. Στο τέλος θα πιούμε και ένα κρασάκι να τσιμπήσουμε.
0: Και θα κάνουμε και 5 ερωτήσεις για να καταλάβουμε και περισσότερα πράγματα. Άρα το κεντρική ιδέα είναι: έχετε επιχείρηση την Δευτέρα να είστε στο Ενιδρίο το απόγευμα.
2: Ακριβώς. Να ξέρετε ότι η Καστοριά είναι ο δεύτερος σταθμός.
0: Μετά την Πάτρα, είχατε πολύ επιτυχημένη εκδήλωση στην Πάτρα, είδα.
2: Ακριβώς. Πριν από 2 Δευτέρες στην Πάτρα ξεκινήσαμε. Και τώρα είμαστε στην Καστοριά. Θα συνεχίσουμε και με άλλες πόλεις. Ο επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα. Επιστρέφουμε στην πρωτεύουσα. Σε ένα κομμάτι της πρωτεύουσας και συνεχίζουμε μετά και με άλλες πόλεις. Ο στόχος μας είναι να είμαστε και σε μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε νομούς οι οποίοι έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, και η Δυτική Μακεδονία, και ο νομός Καστοριάς έχει τις δικές τους ιδιαιτερότητες, και φυσικά και νομούς όπως είναι η Καστοριά, οι οποίοι δεν είναι κοντά, είναι μακριά από το κράτος των Αθηνών, όπως λέμε, με το καλά του και τα κακά του. Και είναι πιο δύσκολη εκεί η ενημέρωση για όλα αυτά. Εγώ θέλω να πω ότι και εμείς ως εταιρεία είμαστε στη διάθεση όλων των επιχειρηματιών και μετά από αυτή την εκδήλωση και μέσα για τη δική σας φιλόξενη συχνότητα, οτιδήποτε χρειάζεται, με χαρά να τα λέμε, με χαρά να προσφέρουμε πληροφόρηση, ενημέρωση για όλα τα θέματα που τους απασχολούν καθημερινά.
0: Το ίδιο και από τη δική μας
2: πλευρά.
0: Στο επίκεντρο της συζήτησης είναι οι διαθέσιμες λύσεις άντλησης ρευστότητας, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Επίσης, η χρηματοδότηση ανάπτυξης, καθώς και ζητήματα που συνδέονται με την αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινής, όπως είπαμε, επιχειρηματικής δραστηριότητας. Έχουμε δύο πράγματα εδώ στη δική μας περιοχή και γενικότερα στη δική Μακεδονία. Από τη μια, η άντληση ρευστότητας και οι τράπεζες που λέμε ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να μπει στην τράπεζα και να αποκτήσει ρευστότητα. Από την άλλη, λόγω Δυτικής Μακεδονίας και απορριμμητοποίησης, το τελευταίο καιρό τρέχουν πολλά και ωραία πράγματα μέσα από προγράμματα. Είναι όντως δύσκολα τα πράγματα στις τράπεζες και είναι άραγε και τόσο εύκολα με τα προγράμματα του ΔΑΜ, παραδείγματος χάρη, στην περιοχή μας?
2: Ούτε. Το κομμάτι της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για όλη την περιοχή στην Δυτική Μακεδονία. Το ξέρετε εσείς που δραστηριοποιήσετε εκεί και ζείτε εκεί πολύ καλύτερα από εμένα. Αυτό το οποίο επιχειρείται αυτή τη στιγμή είναι να μπορέσει να... Αυτή τη στιγμή επιχειρείται ένα συνδυασμός δύο πραγμάτων. Από τη μία πλευρά, να οι διαδικασίες να γίνουν όσο δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατικές, που είναι ένα ζητούμενο και ένα σημαντικό ζητούμενο, και από την άλλη πλευρά είναι αυτή η απλοποίηση των διαδικασιών να γίνεται πάντα μέσα σε ένα στο απόλυτο πλαίσιο νομιμότητας, για να μην υπάρχουν θέματα. Δεν είναι εύκολη εξίσωση για ένα κράτος το οποίο έχει μάθει στην αυτοκρατία, το καταλαβαίνετε, και ένα κράτος μιλάμε και το κεντρικό κράτος και η περιφέρεια, και όλα λειτουργούν με μια παραπάνω γραφειοκρατία από ό,τι θα έπρεπε. Γι' αυτό όμως εδώ έρχεται και ο ρόλος μιας τράπεζας, μιας συμβουλευτικής κλπ, για να μπορέσει να διευκολύνει όλο αυτό. Γιατί η πολλή γραφειοκρατία είναι χρόνος και ο χρόνος είναι χρήμα. Ειδικά ξαναλέω για έναν μικρομεσαίο επιχειρηματία ο οποίος σηκώνει στις πλάτες του το μεγαλύτερο, αν όχι όλο το κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησης.
0: Όμως, λίγο στο κομμάτι των τραπεζών, λίγο θα επιμείνω. Ανοίγουν εύκολα οι πόρτες της τράπεζας σε μια επιχείρηση? Γιατί παλιότερα, θα θυμάστε, κύριε Νότη, ότι οι τράπεζες έπαιρναν τηλέφωνο για να πάμε. Τώρα τα πράγματα έχουν δυσκολέψει, έχουν σκληρύνει. Ακούστε, λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έχουν αλλάξει οι όροι.
2: Είναι γεγονός ότι σε αυτή τη χώρα περάσαμε, και το συμβαίνει συχνά, περνάω από το ένα άκρο στο άλλο.
0: Ναι, δηλαδή, από την εποχή που παρακαλούσαν να πάρουμε δάνειο, πάμε τώρα για να πάρουμε και δεν μπορούμε.
2: Να το πούμε πιο, ακόμα πιο ειλικρινά. Από την εποχή που ήταν ανοιχτές οι πόρτες και δίναν δάνεια οι τράπεζες σε όποιον μιλούσε ελληνικά.
0: Σε όποιον μιλούσε ελληνικά, πραγματικά.
2: Και ακόμη τότε το έκαναν αυτό. Ναι. Φτάσαμε σε ένα άλλο σημείο, περάσαμε όλη αυτή την κρίση, πέρασαν και οι τράπεζες στην κρίση τους. Φτάσαμε σε ένα άλλο σημείο, το οποίο τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Ναι. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι υγιείς, έχουν σωστά οικονομικά στοιχεία.
0: Ναι.
2: Είναι τυπικές τις υποχρεώσεις τους κλπ.
0: Δεν έχουν πρόβλημα.
2: Όπως λέμε στο χωριό μου, bankable.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν το παραμικρό πρόβλημα. Ναι. Οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν θέματα, διότι για οποιουσδήποτε λόγο, δεν μιλάμε για τους κατεπάγγελμα παταξίδες, αυτοί ας μην πάρουν ποτέ δάνειο, έτσι το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, όχι απλά, γιατί όχι απλά να μην πάρουν, γιατί αν πάρουν θα το πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι, όχι τίποτα άλλο.
2: Έτσι ακριβώς, ναι. Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι σωστά τα μεγέθη τους, τα στοιχεία τους, δεν έχουν πρόβλημα. Να τα λέμε όλα.
0: Έτσι.
2: Χρειάζεται μεγαλύτερη απλοποίηση από τις τράπεζες.
0: Ναι, γιατί ακόμη και μια επιχείρηση που το προσπαθεί και δεν έχει τα καλύτερα οικονομικά στοιχεία, αλλά το προσπαθεί, ίσως να είναι και επιχείρηση που ίσως να έχει και μεγαλύτερη ανάγκη από μια βοήθεια από την τράπεζα, ώστε να μπορέσει να έχει καλύτερα οικονομικά στοιχεία στη συνέχεια. Αλλά είναι μια μεγάλη κουβέντα, νομίζω, και οι εκπρόσωποι της Eurobank εκεί θα έχουν να πούν πολλά γύρω από αυτό το κομμάτι.
2: Γι' αυτό ερχόμαστε για να τα πούμε και κατά τη διάρκεια του περιεκτικού και πραγματικά όσο πιο στοχευμένου συζήτησης πάνελ που θα κάνουμε, αλλά και μετά για να συζητήσουν και κατηδίαν οι επιχειρηματίες με όλα τα στελέχη που θα είναι εκεί για το πώς μπορούν όλα αυτά να τα λύσουν. Γιατί είναι σημαντικό, ξέρετε, να υπάρχουν αυτές οι βοήθειες και είναι σημαντικό να ακούνε, προσέξτε, είναι σημαντικό να ακούνε και μέσω των ερωτήσεων που θα γίνουν και τα στελέχη των τραπεζών και τα στελέχη των συμβουλευτικών να ακούνε ένα παράπονο, μια γκρινιά, μια ένσταση που υπάρχει για να μεταφέρουν και πιο ψηλά και να βελτιώνονται και να απλοποιούνται καταστάσεις, έτσι το καταλαβαίνετε, και διαδικασίες.
0: Να πούμε ότι για όλες τις επιχειρήσεις, συνήθως εδώ στην Καστοριά, για κάποιον που είναι από κάπου αλλού, πάει κατευθείαν το μυαλό της επιχειρήσης Γούνας. Αλλά νομίζω ότι είναι μια εκδήλωση για όποια επιχείρηση και αν έχετε. Τα τελευταία χρόνια η Καστοριά στρέφεται και στον τουρισμό. Υπάρχουν σίγουρα η εστίαση, η ξενοδοχειακός τομέας κτλ. Έχουν το ρόλο τους εδώ. Αλλά οποιαδήποτε επιχείρηση μπορεί να είναι εκεί, έτσι δεν είναι, κύριε Νότη?
2: Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για οποιαδήποτε επιχείρηση. Επιχειρήσει στον ομό. Με πολύ χαρά να έρθει να ακούσει, γιατί τα προγράμματα όλα αυτά και όλα τα ό,τι παρουσιάσουμε και ό,τι συζητήσουμε αφορούν οποιονδήποτε επιχειρεί, είτε παράγει προϊόν είτε παρέχει υπηρεσίες.
0: Ναι. Να πούμε και μια κουβέντα για το ΔΑΜ και τα προγράμματά του, γιατί θα είναι και οι νόησεις όπως είπαμε εκεί. Υπάρχουν προγράμματα πραγματικά. Είναι όντως αρκετά έως πολύ ελκυστικά τα προγράμματα που ίσως βλέπετε και εσείς για τη δική μας περιοχή, και τι πρέπει να κάνουν σε αυτό το κομμάτι επιχείρηση, να μην αφήνουν να πέσει τίποτα κάτω, να εκμεταλλεύονται και το τελευταίο ευρώ που δίνουν αυτά τα προγράμματα πια έτσι πολύ δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας?
2: Εγώ θα σας πω τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι, γιατί και εγώ επιχειρώ στην Αθήνα, βέβαια, δεν είναι σημασία, οι δυσκολίες και όλες οι αγωνίες και ανησυχίες είναι κοινές, έτσι, για όλους που επιχειρούμε στην Ελλάδα. Εμένα η άποψή μου είναι, πρώτον, ναι, να μην αφήνουν ούτε ένα σεντ, ούτε ένα λεπτό του ευρώ να πηγαίνει χαμένο, είναι κρίμα. Mm-hmm. Δεύτερον όμως, εγώ λέω το εξής, επειδή όλα αυτά τα προγράμματα, είτε είναι από τα ΔΑΜ είτε οτιδήποτε άλλο, έχουν τη γραφειοκρατία τους, έχουν τις καθυστερήσεις τους, καλό είναι να μην κάνουμε business plan, να μην στηρίζουμε το πώς θα πορευτεί η επιχείρησή μας σε αυτά τα προγράμματα. Τι θέλω να πω? Θέλουμε να επενδύσουμε σε κάτι το οποίο είναι μέσα σε ΕΣΠΑ, ΔΑΜ, αναπτυξιακό, οτιδήποτε. Πάμε να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε με δικούς μας πόρους, με ένα τραπεζικό δανεισμό, να κάνουμε τα χαρτιά μας και γι' αυτό, και όταν με το καλό έρθουν τα χρήματα αυτά, καλοδεχούμε να ανακαλύψουμε και να επιστρέψουμε το δάνειο. Γιατί το λέω? Γιατί έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις διαχρονικά και σε όλη την Ελλάδα στο παρελθόν, όπου εταιρείες πήγανε να κάνουν μια συγκεκριμένη επένδυση, μια συγκεκριμένη ανάπτυξη για τις ίδιες, στηριζόμενες ότι θα έρθουν τα λεφτά από το ΕΣΠΑ και το κάνουμε εκεί, από το ΕΣΠΑ, δεν έχει σημασία, τα οποιοδήποτε κρατικά και κοινοτικά λεφτά, αυτά καθυστέρησαν πάρα πολύ να έρθουν με αποτέλεσμα να αντιμετωπίσουν σημαντικό πρόβλημα μετά αυτές τις επιχειρήσεις. Άρα, χαράσουμε την πορεία μας, στην δική μου άποψη, με δικούς μας πόρους ή με δανεισμό από μια τράπεζα ή οπουδήποτε μπορούμε, κάνουμε τα χαρτιά μας για αυτά τα προγράμματα. Εμείς εξελίσσουμε, κάνουμε την επένδυσή μας στην όποια θέλουμε για να τρέχει η επιχείρηση να αναπτύσσεται, και μόλις έρθουν αυτά τα λεφτά, κλείνουμε τον δανεισμό μας και είμαστε μια χαρά.
0: Άρα
2: εμένα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Βλέπετε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη γκάμα πραγμάτων και θεμάτων που μπορείτε σαν επιχείρηση να δείτε αυτή τη Δευτέρα στο Ενιδρίο, τη Δευτέρα που μας έρχεται, όπου θα συμβεί η συγκεκριμένη εκδήλωση. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Νότη, ποιο είναι το μεγαλύτερο θέμα ή πρόβλημα που έχει σήμερα μια επιχείρηση στην Ελλάδα? Είναι η γραφειοκρατία που λέγατε νωρίτερα, είναι κάτι άλλο?
2: Αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, τα θέματα είναι δύο. Το ένα που δεν είναι ευθύνη της επιχείρησης και είναι η έβριση προσωπικού, την αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους, δυστυχώς. Και εκεί είναι κάτι που μας ξεπερνά όλους, διότι πολλές επιχειρήσεις δίνουν και καλές αμοιβές, δίνουν και καλά μπόνους, δίνουν παροχές, δίνουν τα πάντα και δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά να θέλουν να θέλουν να δουλέψουν, να θέλουν να βγάλουν λεφτά. Εγώ έχω μια αγαπημένη φράση και ένα φίλο να σας πω, η οποία λέγεται προκοπή.
0: Ναι.
2: Λείπουν οι άνθρωποι οι οποίοι να θέλουν να προκόψουν τη ζωή του, να κάνουν το κάτι παραπάνω.
0: Είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι γονείς μας κυρίως.
2: Έτσι, ακριβώς, όπως το λέτε. Και εμένα την έχω χρησιμοποιήσει και οι δύο γονείς σου, αλλά μου έχει μείνει και την έχω στη ζωή μου. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Η έλλειψη έμβληση προσωπικού. Το οποίο προφανώς δεν ευθύνονται οι επιχειρήσεις αυτό. Ευθύνονται το τι έχει συμβεί από τον κορονοϊό και μετά, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Ναι. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο εκεί ευθύνονται οι επιχειρηματίες, είναι ότι πολλοί επιχειρηματίες είναι οικονομικά αναλφαβητοί, δεν γνωρίζουν πράγματα και δεν θέλουν να μάθουν. Εγώ θέλω να καλέσω και θα το πω και τη Δευτέρα όλους τους επιχειρηματίες, και εγώ το ίδιο κάνω, που παρότι είμαι μέσα στο δουλειάκι και μέσα στα οικονομικά, πρέπει να διαβάζουμε διαρκώς. Πρέπει να ενημερωνόμαστε, πρέπει να μαθαίνουμε πράγματα, γιατί είναι καλό για την επιχείρησή μας. Και πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται και στο εξωτερικό. Δόξα τω Θεώ, με το διαδίκτυο υπάρχει δωρεάν πληροφόρηση για τα πάντα παντού. Έτσι το ξέρουμε. Δεν είναι όπως παλιά που έτσι θα δει τι γίνεται και τι συμβαίνει. Να μαθαίνουμε τι γίνεται, ότι οποιαδήποτε γνώση και πληροφορία αποτελεί ερέθισμα και αποτελεί αφορμή για να βελτιώσουμε και τη δική μας επιχείρηση και την ιδιαίτερα του δικού μας επιχειρηματικού μοντέλου, όσο επιτυχημένοι και αν είμαστε. Διότι αυτό που λέμε στο χωριό μου disruption, οι διαταραχές έρχονται από παντού και είναι άμεσες και σαρώνουν. Μπορείς από τη μία μέρα να είσαι νούμερο 1 στην πόλη σου, στον νομό σου, στον κλάδο σου και ξαφνικά να βρεθείς νούμερο 10, 15, 20 και να μην ξέρεις από πού σου ήρθε. Άρα θέλει διαρκή ενημέρωση, θέλει διαρκή πληροφόρηση και προσαρμογή στα νέα δεδομένα.
0: Κλείνοντας να πούμε ότι, και το είπατε κάποια στιγμή, ότι η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με networking, δηλαδή όσοι συμμετέχετε εκεί θα υπάρχει σε ένα χαλαρό περιβάλλον, φαγητάκι, κρασάκι, γιατί πολλές φορές τα ωραία λέγονται μεταξύ φίλων σε ένα τραπέζι, έτσι.
2: Ακριβώς αυτό, έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Λίγο κρασάκι, λίγο φαγητάκι και εκεί συζητώνται πολύ ωραία πράγματα. Οπότε θα υπάρχει και αυτό στην εκδήλωση.
2: Έτσι ακριβώς, μα γιατί αυτό πρέπει να γίνει στη συνέχεια. Όχι, γιατί όταν χαλαρώνουμε, συζητάμε πιο άνετα και μπορεί και κάποιος να θέλει να πει κάποια πράγματα και την επιχείρησή του πρέπει να θέλει να ακούσει την υπόλοιπη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα έρθουμε και εμείς από εκεί.
2: Μια χαρά, πολύ σας περιμένουμε.
0: Να πούμε ξανά την ώρα για να τη δω λίγο ακριβώς. Είναι
2: 6 το απόγευμα.
0: 6 το απόγευμα τη Δευτέρα στο Ενιδρίο. Κάθε επιχείρηση του νομού, ας είναι εκεί. Μόνο θα κερδίσει. Νομίζω ότι, κύριε Νότη, θα το υπενθυμίζουμε για τις επόμενες μέρες εμείς μέσα από την εκπομπή μας και τη Δευτέρα, και θα είμαστε και με φυσική παρουσία εκεί και για την επιχείρησή μας και για τα υπόλοιπα, όμως να τα πούμε και από κοντά.
2: Με χαρά, πολύ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και να πω ότι όποτε θέλετε στη διάθεσή σας να συζητάμε.
0: Αυτό θα ήταν πολύ καλό και για μας πραγματικά.
2: Θα
0: τα πούμε από κοντά τη Δευτέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νότη.
2: Γεια σας.
0: Νεκτάριος Νότης λοιπόν στην εκπομπή μας σήμερα, founder και CEO της Νότης Content and Services, που είναι και ο άνθρωπος που θα συντονίσει όλο αυτό που θα γίνει την Δευτέρα εδώ, το Daily Road Show. Λοιπόν, Ελενάκη.
1: Μάλιστα.
0: Μια και είσαι η επόμενη γενιά, νομίζω ότι και εσύ πρέπει να είσαι τη Δευτέρα το απόγευμα εκεί.
1: Λες,
0: Ναι, νομίζω πως ναι.

0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Λοιπόν, father.
0: Πάμε χορηγούς.
1: Βεβαίως και να πάμε. Να πάμε στην Energon, εσύ θα μας πας.
0: Θα πάμε Energon γιατί τα πάμε και τις προάλλες με τον Μιχάλη, ο οποίος εξελίσσεται σε μεγάλο ραδιοφωνικό αστέρα, κυρία Έλενα. Έτσι. Είναι πολύ δυνατός. Φιλιότο τον είδο Μιχάλης Κοσλιόπουλος, μηχανολόγη μηχανική μας. Ένεργο λοιπόν, μελέτες, κατασκευές σας, παρέχουμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού σας. Βέβαια αυτή την εποχή κυριαρχεί το πρόγραμμα. Με τις αντλίες θερμότητες και έως 100% επιδότηση από το γνωστό πρόγραμμα της περιφέρειας. Και γίνεται όπως ακούσαμε πραγματικά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρετε, αυτή η ιστορία.
1: Και μπράβο και να το κάνετε όσοι μπορείτε να το κάνετε.
0: Ναι, και μέχρι τέλη Νοεμβρίου είναι και η προθεσμία για τις αιτήσεις. Γενικά όμως καινοτόμες επιλογές, απόλυτη οικονομία, 4404 στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Υπάργους, σε λίγο θα προσπαθήσουμε να έχουμε τον κύριο Κώστα Σαΐνη. Σε έχω πρόσωπα σήμερα τα οποία δεν τα ακούω συχνά, κύριε Έλληνα.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Ποιος είναι ο κύριος Κώστας Σαΐνης?
1: Ποιος είναι ο κύριος Κώστας Σαΐνης?
0: Να περιμένεις μετά τις 11.30 να μάθεις ποιος είναι ο Κώστας Σαΐνης.
1: Θα περιμένω.
0: Να σου πω ότι είναι 10 χρόνια μικρότερος μου και κατάγεται από τις Αιγαίες Αχαΐας.
1: Μάλιστα.
0: Τον Ινδύμο Αιγέλιας. Γιάλιας. Εντάξει. Τώρα, τι σχέση έχουν όλα αυτά, τα ακούστε σε λίγο, παιδιά. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε ένα χορηγό ακόμα.
1: Θα πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα γονείς, σας μιλάω για πολύ ωραία πράγματα πάντοτε, ειδικά αυτό το μήνα και τον προηγούμενο, και η Καστοριά έχει αποκτήσει πλέον το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία Ξένια μας τώρα μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζονται, να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες τους σε παιδιά 4 έως 11 ετών. Με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά από την Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάρι, όσους θυμάστε. 2467-0-22-044 το τηλέφωνο. Φυσικά μπορείτε να ακολουθήσετε το σπίτι των συναισθημάτων και στο Facebook και στο Instagram για να δείτε και περισσότερες εικόνες αλλά και περισσότερα πράγματα γύρω από τη φιλοσοφία και της Ξένιας της ίδιας αλλά και του σπιτιού των συναισθημάτων.
0: Λοιπόν, ο κύριος Παύλου μου λέει: Χρήστο, δεν κατάλαβα σε τι αποσκοπή αναφορά
1: ο τύπος. Συμφωνώ και εγώ, δεν κατάλαβα.
0: Ναι. Απλά ενημερωτικά για να το θυμίσει τον κόσμο, κύριε Παύλου. Δεν έχω μια άλλη. Εδώ λέει και 5 χρόνια είναι αρχηγός κόμματος του ΛΟΣ. Ακριβώς. Και μάλιστα είπε ότι διέγραψε ακόμα και τον Καρατζαφέρη. Δεν μας λες τίποτα, λέει, για τους νεοδημοκράτες που τους διαγράφει για 3 μήνες ο Μητσοτάκης και τους ξαναεπαναφέρει την ασυλία που έδωσε στους οπεκεπέδες. Συγγνώμη, κύριε Παύλου. Αυτά είναι δικά μας παιδιά, κύριε Παύλου. Τι θα κάνω, θα σκοτώσω τώρα? Έκανα ένα λάθος. Τι θέλετε δηλαδή, να τα ρίξω στον κρεμό?
1: Μην ξεχνάτε ότι και ο ίδιος μας ο Περιφερειάρχης είναι διαγραφής.
0: Τα τιμώρησα, κατάλαβαν το λάθος τους και τώρα τους ξαναπήρα πίσω. Τι δεν καταλαβαίνετε, κύριε Παύλου? Έχω πολύ ωραίο που με έστειλε ο Στέφανος. Πώς θα είσαι σε 10 χρόνια?
1: Εσύ.
0: Όχι εγώ, παιδί μου. Το κάθε ζώδιο.
1: Α, το κάθε ζώδιο σε 10 χρόνια.
0: Σε 10 χρόνια.
1: Ωραία.
0: Παραδέχεσαι? Θες να σου το πω τώρα ή θες να σου το πω μετά το διάλειμμα?
1: Αν εγκρίνημένη, μπορείς να μας τα πεις όποτε θέλεις.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή είναι η αστρολόγος της εκπομπής, δεν ξέρω.
0: Σωστό, είναι η αστρολόγος της εκπομπής, αλλά τι να κάνω εγώ τώρα. Να πάω στο διάλειμμα.
1: Να πάρω την έγκριση της Μένης για ζώδια, γιατί άλλος δεν λέει ζώδια.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατό θέμα όμως. Είναι πολύ δυνατό θέμα. ανάλογα με το ζώδιο, πώς θα είσαι σε 10 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον νομίζω, έτσι.
1: Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Προς το παρόν πάω λίγο στο διαφημιστικό μου και πάω κυρίως και στη θερμοκρασία μου.
1: Κρύο,
2: θερμοκρασία
1: έχει,
2: σήμερα.
0: Πόσο λες να έχει τώρα, τι κρύο μου, ρε, τι κρύο.
1: Εγώ κρύωνω πάρα πολύ, βέβαια δεν είμαι και πάρα στα πολύ
0: λέγε,
1: καλά μου
0: λέγε,
1: προς
0: λέγε.
1: Τις μέρες. Λοιπόν.
0: Ανέβηκε πολύ η θερμοκρασία.
1: Πολύ,
0: ναι.
1: Από το 10 που ήταν πριν, δηλαδή ανέβηκε το 15.
0: 16 βαθμοί του Κελσίου αυτή την ώρα στην Καλλιθέα. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός Λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο. Μεζέδες χειροποίητοι. Γαύρος μαρινάτος. Σπεσιαλιτέ. Αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά. Μητροπόλεως 4. Απέναντι από τα δικαστήρια.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
2: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026 έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
10: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε χορηγό και αμέσως μετά πώς θα είσαι σε 10 χρόνια ανάλογα με το ζώδιό σου.
1: Από κάτω θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο Παντοπολείο για να απολαύσουμε, έτσι να πάρουμε τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Αλλά δεν πάμε αβοκάντο μόνο γι' αυτό. Πάμε αβοκάντο και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του. Πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαουρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά. Χωρίς ζάχαρη όλα μας τα snack. για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Πάμε αβοκάντο για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα στημένη η χυμή μας σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι το σοδά που μέσα του κρύβει όλη την ενέργεια που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ό,τι χρειάζεται επίσης ο οργανισμός μας για το ανοσοποιητικό, το πεπτικό μας και πού δεν κάνουν καλό. Οι φρεσκοκομμένες φρούτοσαλάτες μας ακόμα με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Σας είχα υποσχεθεί η συζήτηση και συνέντευξη με τον κύριο Σαΐνη. Το μεταθέτω για μετά τις 12, λίγο μετά τις 12, και δίνω προτεραιότητα στο συμμαθητή Γιάννη Κογιόπουλο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Σύλλογος Φίλοι Περιβάλλοντος έχει. Τι έχει, Γιάννη, καλημέρα. Εκλογές.
14: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
1: Γεια σας, κύριε Κογιόπουλε.
0: Τι γίνεται?
14: Καλά, καλά εσείς.
0: Έχουμε εκλογές, Γιάννη, ε.
14: Ναι, την Κυριακή. 11 η ώρα το πρωί,
0: ναι,
14: στο Hotel Καστοριά,
0: ναι,
14: στο Hotel Καστοριά θα κάνουμε γενική συνέλευση και εκλογές.
0: Μισό λεπτάκι.
14: Σύλλογος Φίλοι Περιβάλλοντος.
0: Πόσα ψηφοδέλτια θα έχουμε? Πόσοι παλεύουν για τη μάχη της Προεδρίας?
14: Δεν είναι. Εμείς
0: και εμείς.
14: Κοίταξε να δεις. Εμείς θα κατεβούμε, είμαστε 6-7 άτομα τώρα. Περιμένουμε και καινούς. Δήλωσαν κάποια ενδιαφέρον, ναι, μακάρι να έρθουνε. Εμείς θα στηρίξουμε και τον καινούριο τον κόσμο που θα έρθει.
0: Μισό λεπτάκι, Σερσέμις φεύγει από πρόεδρο, Σερσέμις θα φύγει από πρόεδρο.
14: Ο Σερσέμις ήταν αναπληρωματικός πρόεδρος. Άλλος ήταν πρόεδρος, παραιτήθηκε και με,
0: ναι,
14: αναγκαστικά.
0: Ναι, σωστά, ναι, ναι, ναι.
14: Ο τέτοιος, ναι, ναι. Θα κάνουμε εκλογές.
0: Θυμίζουμε
14: τώρα,
0: την εποχή που είχε βγει ο κύριος Κλαζίδης, παραιτήθηκε και ανέλαβε, ναι, ο κύριος Σερσέμις.
14: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Λες να έρθει και πάλι ο κύριος Κλαζίδης?
14: Α, δεν ξέρω, ούτε με ενδιαφέρει. Όποιος έλεγε, δικαίωμα να βάλει.
0: Άμα έρθει όμως, θα γίνει χαμός.
14: Όχι, γιατί να γίνει χαμός?
0: Α, λέω, έτσι πως το πες, λέω, με τρόμαξες, πρόεδρε.
14: Όχι, λέω, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο κ. Κολαζίδης. Αυτό είπα, δεν είπα.
0: Δεν είσαι μαζί του, αυτό θες να πεις, οπότε δεν σε ενδιαφέρει.
14: Γιατί η Μπιζέ, κοίταξε να δεις, εγώ τους βλέπω όλους ίδιους, δεν έχει είμαι με αυτόν με τον άλλο.
0: Α, δεν είναι. Κάνετε. Γιατί παλιά θυμάσαι τι γινόταν στο Σύλλογο Φίλοι Περιβάλλοντος, έτσι?
14: Παλιά δεν ξέρω, εμείς όσο είμαστε, εγώ έχω 15
0: θυμάσαι εποχές Τραϊανού και, ναι, τα λοιπά, ναι, τι γινόταν, ναι, εκεί, ε?
14: Εγώ, Χρήστο, έχω 15 χρόνια στο Σύλλογο,
0: το ξέρω,
14: δεν
0: το
14: έχω κάνει τέτοιο πράγμα ποτέ και ούτε πρόκειται.
0: Πες μου λίγο ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα σήμερα που έχουμε στο Σύλλογο και πρέπει να το λύσουμε.
14: Κοίταξε, εμείς θέλουμε βοήθεια από όλο τον κόσμο. Το
0: βοήθεια.
14: Βασικό πρόβλημα είναι το οικονομικό.
0: Το οικονομικό.
14: Το οικονομικό, πάντα. Γιατί παλιά λειτουργούσε ο Σύλλογος με δωρεές, ναι, από το εξωτερικό κτλ. Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Τώρα πια κάνουμε, κόπηκε.
14: Κάνουμε μόνοι μας, δηλαδή από το ημερολόγιο. Ναι. Και άμα υπάρχει καμιά δωρεά, σπάνια δηλαδή.
0: Σπάνια δωρεά. Είναι... από το εξωτερικό, ναι, ρε Γιάννη, γιατί κόπηκαν οι Αμερικάνοι, γιατί σταμάτησαν να στέλνουν και οι δωρητές?
14: Κοίταξε, πέθανε ο
0: Σκαπέρδας, ναι.
14: Τα παιδιά του δεν ενδιαφέρει καθόλου. Επικοινωνήσαμε μαζί του, θα πούμε, δεν του ενδιαφέρει. Τελείωσε. Μετά
0: οπότε μείνατε μόνοι σας.
14: Πέθανε και ο Ηλιάδης.
0: Και ο Ηλιάδης που ήταν οι δύο βασικοί που έστειλαν χρήματα.
14: Ναι, και δεν έχουμε κανέναν. Τώρα δεν ξέρω.
0: Εμείς άλλοι έτσι οι παράγοντες της Αμερικής δεν έχετε μια επαφή, ναι, κάποιοι?
14: Έχουμε. Με το Δήμο του Σιόμ και είχαμε πει λίγο ο Σύλλογος και ο Μόνια να μας βοηθήσει. Ναι. Είπανε ναι, αλλά δεν βλέπω φως. Δεν ξέρω. Τώρα, τι
0: άρα
14: να
0: αποθέτετε τις ελπίδες στο Δήμο του Σιόκη, ο οποίος ξέρεις μετά τη σύνταξή του έρχεται Καστοριά,
14: ξέρω,
0: για να ανακατευθεί,
14: ναι,
0: με τα κοινά. Για δήμαρχος,
14: ναι,
0: θα πάει, για νομάρχης θα πάει, για βουλευτής θα πάει, δεν ξέρω, αλλά με κάτι θα ανακατευτεί.
14: Κάτι να έρθει με το καλό Δήμος εδώ και θα δούμε τώρα τι θέλει να κάνει. Το παιδί θα έχει ελεύθερο χρόνο πολύ,
0: ναι, ναι,
14: συνταξιούχος είναι, ναι, κάτι θα ανακατευτεί, εντάξει, εννοείται, γιατί είναι άνθρωπος εδραστήριος.
0: Οπότε κάτι, πάρτε από το Δήμο το Σιόκι και από τους Ελληνοαμερικάνους ό,τι μπορείτε τώρα, γιατί μετά που θα έρθει,
14: ναι,
0: αυτό ακριβώς.
14: Κοίταξε, εντάξει, και άλλοι είναι στο συμβόλαιο που μπορούν να μας βοηθήσουν. Το θέμα είναι να θέλουν, τώρα από εκεί και πέρα εμείς δεν είναι στο χέρι μας.
0: Εάν είχατε λεφτά, Γιάννη, πείτε μου τι θα κάνατε εκεί στο Σύλλογο. Δηλαδή, πείτε πως έχετε πολύ καλή λεφτά. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε?
14: Κοίταξε, εμείς σαν πρώτο τέτοιο προτεραιότητα έχουμε να κάνουμε φωτισμό από την Μπλάζ προς τα πάνω για τον Αϊθανάση. Δηλαδή, το περιφερειακό όλο το δρόμο θέλουμε να το κάνουμε με κολόνες και με λάμπες LED. ένα μεγάλο έργο είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε τώρα. Μετά θέλουμε να κάνουμε τα τηλεσκόπια.
0: Α, τα τηλεσκόπια δεν λειτουργούν.
14: Δεν λειτουργούν, χάλασαν και μπήκαμε και με το ΦΠΚ, έχουμε μπει σε ένα πρόγραμμα εκεί, περιμένουμε και από αυτούς λίγο τη μελέτη και είπανε θα μας βοηθήσουν και από εκεί. Ναι, δύο-τρία θέματα μεγάλα αυτά είναι που έχουμε, δεν είναι κάτι με... Γενικά δεν έχουμε τέτοιο, αυτό είναι το βασικό.
0: Αυτό είναι
14: θέλουμε
0: βασικό.
14: Να κάνουμε δηλαδή... Τα
0: τηλεσκόπια να μην λειτουργούν. Θυμάμαι παλιά που κάποιοι τα είχαν βανδαλίσει, κάποιοι τα είχαν χαλάσει.
14: Γι' αυτό δεν λειτουργούν.
0: Από
14: εμείς
0: τότε είναι αυτό.
14: Εντάξει.
0: Δεν έχουν ξαναφτιαχτεί από τότε.
14: Όχι, δεν είναι.
0: Είναι πάλι, μεγάλη ζημιά δηλαδή και που έχει γίνει.
14: Αυτά δεν φτιάχνουν. Καινούργια θα βάλουμε.
0: Α, δεν κάνουν πια.
14: Θα μπούμε σε πρόγραμμα.
0: Πόσο πολύ
14: κάνουν. Αυτά δεν λειτουργούν. Τελείωσε. Το ένα πάνω στον Αθανάση ξυλώθηκε τελείω. Και το άλλο μόνο υπάρχει έτσι, δεν είναι, δεν λειτουργεί.
0: Τι μανία είναι αυτή, γιατί τα ξυλώνουν τα τηλεσκόπια, δηλαδή τι φταίνουν τα τηλεσκόπια. Μέσα, αυτά... μέσα μήπως είχαν ευρώπουλα.
14: Ένα ευρώ που βάζουν, δεν ξέρω τώρα. Δεν
0: γι' αυτό
14: είναι
0: καταστράφηκαν.
14: Εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, εντάξει. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι.
0: Γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνετε τίποτα. Όπως επίσης...
14: Κοίταξε, άμα βάλουμε καινούργια χρήση, όπου είμαστε πρόβλημα, θα βάλουμε και κάμερα μετά και όποιος πιαστεί. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
14: Θα έχει νομικές συνέπειες
0: μετά. Μάλιστα. Δεν μου λες,
14: δηλαδή,
0: πρόεδρε. Ναι. Είπες ότι θα έρθουν και νέα άτομα. Νέα άτομα γράφονται πια στο σύλλογο. Δηλαδή, εγώ δεν σου λέω να είναι στο διοικητικό συμβούλιο. Να έρθει ρε παιδί μου ένα νέο παιδί και να πει θέλω να γίνω μέλος αυτού του συλλόγου.
14: Γι' αυτό βγαίνουμε τώρα και λέμε ότι έχουμε εκλογές και κάνουμε και δικές μας προσπάθειες. Ναι. Θέλουμε νέα άτομα.
0: Νέο αίμα, δεν υπάρχει.
14: Ναι, νεολαία εντελώς δεν υπάρχει. Αυτοί που θα έρθουν είναι καινούργοι, γράφτηκαν τώρα στο σύλλογο και ενδιαφέρονται μερικά άτομα. Μακάρι να βάλουν στο δεύτερο σήμα, εμείς θα τους στηρίξουμε και για να.
0: Συγγνώμη, ο Σερσέμις δεν θα ξαναβάλει για πρόεδρος δηλαδή.
14: Ο Σερσέμις θα βάλει για μέλος και εγώ θα βάλω για μέλος. Εκεί μετά το δεύτερο σήμα μεταξύ τους.

0: να μην έγινε τίποτα δηλαδή.
1: Ναι. Και μας είπαν από το δασταρχείο θα τα ταΐζετε και θα τα αποτίζετε εσείς και εμείς θα κάνουμε κατάσχεση. Το έχετε δει πουθενά αυτό στον κόσμο?
0: Πώς είπαν αυτό, πώς το είπαν?
1: Να ταΐζουμε και να αποτίζουμε εμείς τα ελάφια και λέει το δασταρχείο σας τα έχουμε κάνει κατάσχεση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό άμα το έχετε δει, εγώ δεν το έχω δει πουθενά. Και άμα όχι, το έχετε δει εσείς αυτό...
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι και ο ντόρος που είχε γίνει θα τα πάρουν στο κουρί, πώς λεγόταν εκεί στην Κοζάνη, θα τα πάρουν.
1: Ναι, ναι.
0: Τίποτα δεν έχει γίνει, κανένας δεν ενημερώθηκε, κανένας δεν τηλεφώνησε, κανένας δεν ήρθε, κανένας δεν παρέλαβε και η κατάσταση με τα ελάφια έχει ως έχει. Δηλαδή όπως ήταν τότε που έγινε ο ντόρος, εσείς ταΐζετε, εσείς ποτίζετε.
1: Ναι. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε εμείς.
0: Όχι βέβαια, Θεός φυλάξει, αν είναι δυνατόν.
1: Αυτά δεν γίνονται, είμαστε υπεύθυνοι. Από εκεί και πέρα, άμα έρθουν να τα πάρουν, θα τα πάρουν. Να δούμε πού θα τα πάνε και τι θα τα κάνουν. Γιατί εμείς θα κρατήσουμε και πολλά χρήματα σαν έξω από το σύλλογο για αυτό το πράγμα.
0: Το θέμα είναι να βρεθεί καλύτερη λύση για τα ζωντανά.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα χωρίς να βοηθάει κανένας. Και να μας κατηγορούν συνέχεια χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Βγήκαν και είπαν ότι τα σφάζουν και τα πουλάνε. Πού έγινε τέτοιο πράγμα?
0: Καλά, αυτό δεν τα άκουσα να σου πω, αλλά αν το είπαν και αυτό, δηλαδή εντάξει, είπαμε.
1: Δηλαδή, έλος, έχουμε πάθει. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες εδώ πέρα. Δηλαδή, άλλο πράγμα. Δεν ξέρω, Χρήστο, δεν ξέρω. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ απογοητεύτηκα πλήρως. Αντί να μας βοηθήσουν που κρατάμε είναι. Για το Δήμο και για τον κόσμο όλα ανεβαίνουν, οι παππούδες ανεβαίνουν, τα παιδιά ανεβαίνουν όλοι πάνω για τα ελάφια, τουρίστες και τα λοιπά. Αντί να μας βοηθήσουν, μας κυνηγάνε. Λοιπόν, πέρα, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Γιάννη, επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά. Οι εκλογές θα γίνουν στο ξενοδοχείο Καστοριά αυτή την Κυριακή.
1: Ναι.
0: 11 η ώρα επίσης το πρωί.
1: Ναι, ναι.
0: 11 η ώρα το πρωί.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο, τα μέλη μας και τα καινούργια μέλη μας όλους. Να έρθουν να συμμετέχουν και όποιος θέλει να βάλει και να βγει στο ΔΣ.
0: Και να βγει. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Χρήστε, καλά.
0: Που ήσουν μαζί μας. Τα λέμε πολύ πολύ σύντομα και μετά τις εκλογές με τον νέο πρόεδρο του συλλόγου που είναι ένας ο Σύλλογος Φιλών Περιβάλλοντος. Είναι ιστορικός σύλλογος. Αρχικά είναι ο πρώτος σύλλογος που έγινε με θέμα την φύση, το περιβάλλον τέλος πάντων. Όταν τα τελευταία χρόνια όλοι ανακαλύπτουν το περιβάλλον και το περιβάλλον και το περιβάλλον, η Καστοριά το είχε ανακαλύψει πολλές δεκαετίες νωρίτερα και φρόντιζε γι' αυτό. Από πότε είναι ο σύλλογος, θύμισέ μας, Γιάννη?
1: 1953.
0: Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα, 1953. Ποιος μιλούσε για περιβάλλον το 1953? Αμφιβάλλον υπήρχε στην Ελλάδα σύλλογος περιβαλλοντολογικός το 1953.
1: Από τους πιο παλιούς είναι.
0: Από τους πιο παλιούς στη χώρα. Γι' αυτό λοιπόν έχει μια αξία αυτός ο σύλλογος, μια ιστορία αυτός ο σύλλογος και θα είναι άδικο να αφαιθεί στην τύχη του. Νέα παιδιά που ενδιαφέρονται και έχουν ευαισθησίες πραγματικά πάνω σε αυτό, ας δουν λίγο από την περίπτωση του Σύλλογου Φίλοι Περιβάλλοντος, ας δώσουν νέα πνοή και ζωή στο σύλλογο.
1: Καλούμε την νεολαία να έρθει να μας στηρίξει. Όποιος
0: μα η νεολαία αν στηρίξει. Τι να στηρίξουν, οι παππούδες εμείς?
1: Να μπει και εμείς θα το βοηθήσουμε από πίσω, να μπουν και για προέδροι, για ό,τι θέλουν. Να πούμε εμείς θα στηρίξουμε από πίσω με όλη μας τη δύναμη. Δεν τον παρατάμε το σύλλογο, αλλά θέλουμε βοήθεια.
0: Και θέλει, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, γιατί αυτό είναι η σύλλογη, ζωντανοί οργανισμοί θέλουν το νέο αίμα. Δεν γίνεται χωρίς νέο αίμα, δεν υπάρχει. Νομοτελειακά έρχεται το τέλος.
1: Εμείς θα μπουν άλλοι. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς μια ζωή, να πούμε.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και δεν είναι και σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Καλή επιτυχία στις εκλογές.
1: Να είστε καλά, γεια σας. Καλημέρα.
0: Χελένα!
2: Ρε φάρε.
0: Πώς θα είσαι σε 10 χρόνια ανάλογα με
2: λοιπόν,
0: το ζώδιο σου?
2: Λοιπόν, η Μέλη έχει δώσει έγκριση.
0: Έχει δώσει έγκριση?
2: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε χορηγό και αμέσως μετά σας διαβάζω. Προσέξτε τώρα, συντονιστείτε. Αν δεν ξέρετε τι ζώδιο είστε, ρωτήστε τη γυναίκα σας. Τον άντρα σας.
2: Τη μάνα
0: εντάξει, σας. Τη μάνα σας. Γιατί εδώ θα σας πω σοβαρά πράγματα τώρα.
2: Λοιπόν, θα πάμε. Θα μας πας εσύ. Φροντίζω, θα μας πας. Ήρθε η ώρα για το φροντίζω.
0: Φροντίζω τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα που σας αξίζει τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσει, έλκυνη, νευροπαθές, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου.
2: Και όχι μόνο υπηρεσίες κατοίκων, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε και την ποδολογία, ένας κλάδος πραγματικά στην υπηρεσία των ποδιών μας. Με εξειδικευμένη περιποίηση για δύσκολες καταστάσεις όπως ίσπρυση, όνυχος, ονυχομική τιάσης, ορθονυχία, ονυχόλυση, παχιονυχία, ονυχογρύπωση, κάλλη, υπερκερατώσεις, ραγάδες και σχισίματα, φροντίδα των

0: των άκρων σε αυτοάνωσα, κακοσμία, για ό,τι πάθησε και αν έχετε με τα ποδαράκια σας. Εδώ είναι το Φροντίζω και για αυτό. Δύο τηλέφωνα για όλες μας τις υπηρεσίες και για τις υπηρεσίες κατοίκων αλλά και για τις ποδολογικές υπηρεσίες. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
1: Λοιπόν, σε 10 χρόνια, ανάλογα με το ζώδιο σου, λοιπόν, πού θα είσαι?
0: Σε ποιο μέρος?
1: Σε τι φάση, ναι. Ο κρύος θα είναι στο ψυχιατρίο σε 10 χρόνια. Ετοιμαστείτε. Ο Ταύρος.
0: Κάτσε να δω που θα είναι ο Ταύρος, γιατί εγώ θα πάω μαζί του, δεν κάθομαι μόνη μου.
1: Ο Ταύρος θα είναι για δέσιμο σε 10 χρόνια.
0: Για δέσιμο θα είναι, θα δεθώ μαζί
1: του. Ο Δίδυμος, πού θα είναι σε 10 χρόνια?
0: Πού θα είναι ο μπραδέρ?
1: Στα χωρίσματα. Στα χωρίσματα.
0: Καλά, είναι στα φτιαξίματα πρώτα αυτό. Και μετά χωρίζει.
1: Ο καρκίνος που θα είναι σε 10 χρόνια?
0: Δεν ξέρω.
1: Στη φυλακή.
0: Ωραία θα μας το όλοι, ρε.
1: Ο Λέων, η μάνα που θα είναι σε 10 χρόνια, ξέρεις?
0: Η μάνα σίγουρα θα είναι στο τρολοκομείο. Θα την τρελάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Μέσα στα ταξίδια θα είναι η μάνα.
0: Τι λες, θα μας παρατήσει και θα φύγει να το ξέρει. Αυτό είναι απειλή. Απειλή.
1: Παρθένε, σε 10 χρόνια τι θα κάνει ο Παρθένος σε 10 χρόνια?
0: Ο κύριος Παύλου δηλαδή, ας πούμε.
1: Ο κύριος Παύλου είναι Παρθένος.
0: Ναι, ναι.
1: Θα παντρευτεί. Ο ζυγός σε 10 χρόνια τι θα είναι?
0: Ζυγός,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: να
1: ναι,
0: σκεφτώ
1: ναι,
0: κανένα
1: ναι.
0: Ζυγό που ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου καλά θα είναι, πιστεύω.
1: Άστεγος. Πάμε στο Σκορπιό, κυρίες και κύριοι.
0: Για δέσιμο με τον Ταύρο εγώ, τι δεν μπορώ χωρίς αυτόν.
1: Για δέσιμο με τον Ταύρο.
0: Ναι.
1: Κι όμως, κυρία μου, κι όμως. Σε 10 χρόνια οι Σκορπιοί θα είναι πλούσιοι.
0: Τι λέρε. Δεν θα έχω τρελαθεί από πολλά λεφτά, δεν με δέσουνε.
1: Τι έγινε, Ρέλα, δεν μας τα έπεσε αυτά, Ρέλενα.
0: Τι λέρε, παιδί.
1: Ναι.
0: Θα είμαι πλούσια. Μπορεί να πάω ταξίδια με τη μάδερ.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως,
0: γιατί ο μπράδερ θα είναι στα χωρίσματα.
1: Σε 10 χρόνια θα είναι πλούσιοι.
0: Θα παρηγορώ τον μπράδερ που θα είναι στα χωρίσματα με λεφτά.
1: Θα
0: πάρει ένα πενιντάρικο. Να μην στεναχωριέσαι.
1: Εμείς οι τοξότες, παιδιά.
0: Κάτσε τώρα, περίμενα να τα πιάσουμε όλα. Ο μπράδερ, ναι, είπαμε θα είναι στα χωρίσματα. Μάλιστα. Η μάδερ σε ταξίδια, εγώ πλούσια.
1: Ναι.
0: Εσύ που να είσαι.
1: Οι τοξότες τι να κάνουν σε 10 χρόνια? Τι θα είναι σε 10 χρόνια οι τοξότες? Πώς με κόβεις? Αλκοολική. λοιπόν, με φαντάζεστε να τρεκλίζω στον δρόμο? Σε 10 χρόνια, μην αγχώνεστε.
0: Είσαι και μένα ποτηράκι, έτσι είσαι.
1: Θα με δείτε και αλκοολικό. Οι εγώκεροι.
0: Ναι, η Μίκη Νικολέντα.
1: Στον κόσμο τους. Θα είναι στον κόσμο τους. Ο υδροχός, τι πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω κανέναν υδροχό.
1: Θα είναι διάσημος.
0: Άντε, ρε.
1: Όπα, ρε. 10 χρόνια. Και ο εχθής, εδώ σε θέλω. Εδώ θέλω να βάλεις τα δυνατά σου. Ο εχθής σε 10 χρόνια που θα είναι?
0: Τι ξέρω, ρε.
1: Παραδίνεσαι.
0: Με δυσκόλεψες.
1: Λοιπόν, παιδιά, και ο ηχθής που είναι το τελευταίο ζώδιο βεβαίως του ζωδιακού κύκλου θα είναι στη φυλακή μαζί με τον καρκίνο. Αυτά. Πώς σου φάνηκαν τα ζώδια
0: μια
1: σε 10
0: χαρά,
1: χρόνια?
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία ήτανε.
0: Ωραία θα είμαστε.
1: Βέβαια. Εσύ θα είσαι πλούσια. Ωραία σου φάνηκαν.
0: Εγώ και η μάδερ που θα είμαστε στα ταξίδια. Μια χαρά. Και εγώ και ο σπίτι στον κόσμο του. Και αυτό καλό μου φαίνεται.
1: Εμείς οι αλκοολικοί θα κάνουμε.
0: Εσείς κάντε καλά.
1: Ρε τι έχουμε πάθει.
0: Εμείς δεν θα είμαστε εδώ να σας δούμε.
1: Για να πάμε στη γραμμούλα μας, παρακαλώ. Γεια σας. Είστε στον αέρα, παρακαλώ. Πού πήγε η γραμμή? Εξαφανίστηκε. Ναι. Έπεσε.
0: Δεν ήθελα να μάθει και αυτός που θα είναι μήπως.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Έλα.
1: Τι λέει εδώ? Ερωτική φωλιά, 16.533 ευρώ σε ξενοδοχείο ή μη διαμονής, τα πεναλτάδικα που λέμε, για συμβουλευτικές υπηρεσίες στην κυβέρνηση. Ας το καλό. Δίνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες τα πεναλτάδικα. Ανοίξω κι εγώ ένα. Λοιπόν, εδώ βλέπω ότι είπαν η Αρβίλα, αποχωρούμε για λόγους αρχής από τον Αντένα μετά από 30 χρόνια. Και τους έχει ένα σκίτσο εδώ, αγκαλιά τους έχει ο Μαρινάκης. Χθες λέγαμε θα πάνε Μέγκα, έτσι.
0: Καλά τα λέγαμε εμείς.
1: Καλά τα λέγαμε εμείς. Κάτσε τώρα, τι έχει πριν το δελτίο ειδήσεων? Μπεκατόρου. Και θα αλλάξω την Μπεκατόρου για να πάνε η Αρβίλα.
0: Μπορεί να πάνε σε άλλη ώρα, πού το ξέρεις?
1: Α, αυτοί θέλουν εκεί πριν το δελτίο. Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, Λοιπόν, δώσε, δώσε, Ελενάκη, δώσε, δώσε χορηγό.
0: Να δώσω και να πάω. Αχ, όχι, σειρά σου είναι πάλι. Στήριξε τα μας πασμάς τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έχω στήριξη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, σήμερα που πήγα χθες. Πήγες να δεις την πόρτα.
0: Βγήκα από εδώ μέσα.
1: Και σήμερα θα την τηλεοποιήσουμε, κατάλαβες. Γιατί έχει να κάνουμε μερικές πινελιές ακόμα. Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Εκτός όλων των άλλων, παιδιά, εμπόριο σιδήρου με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά, σιδηρουργικό δομής, παραδοσιακά κάγκελα, συνδετικές ενίδες δέκα, λαμαρίνες όλες τις διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις πασάλους είδης θερματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον δίχτυα σε πολλές διαστάσεις, χρώματα κόλλες από την Κράφτη, υδραυλικά, βρύσες όλων των τύπων κτλ. Πού θα μας βρείτε?
0: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
1: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85 758 και διαλυματέισον.
0: Αμέ.
1: Να ακούσουμε και λίγο One, Mary Blights και YouTube στο περίφημο αυτό τραγούδι. Και επανερχόμαστε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
4: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών. Αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυρκνού 14. Τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670 85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
10: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
11: Αντένες FM 93,6.

0: Περνάμε και τις 12, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Χελένα, πάμε με χορηγό και αμέσως μετά σας έχω, όπως σας έχω υποσχεθεί, τον κύριο Κωνσταντίνο Σαΐνη στην εκπομπή και θα καταλάβετε για ποιο λόγο.
1: Συγγνώμη, στη στήριξη πήγαμε ή είπες μόνο για τις πόρτες?
0: Και μόνο πήγαμε, ρε Έλενα. Μόνο πήγαμε,
1: ρε. Γιατί κόλλησα στην πόρτα μου. Έλενα. Λοιπόν, εντάξει, θα σας πω your look τότε. Κουκλάρες μου, διότι έχει έρθει όλη η καινούργια μας φθινοπωρινή κολεξιόν. Και τι δεν θα βρείτε για να ανανεωθείτε με τη νέα σεζόν? Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε παντελόνια, τζιν παντελόνια. Και τα τζιν τώρα θα τα βρείτε και σε χρώματα, σε καφέ, σε μπορντό, σε υπέροχες αποχρώσεις. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πανοφόρια και λίγο πιο λεπτά, πάρα πολύ ωραία, αλλά και λίγο πιο χοντρά, γιατί έρχεται και χειμώνας. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές σε σετάκια, που ξέρω ότι σας βολεύουν πάρα πολύ για την καθημερινότητά σας και δικαίως βέβαια, γιατί είναι έτοιμα στη λάτα χωρίς να κάνετε τίποτα, αλλά και πάρα πολύ άνετα. Μπορούμε να κάνουμε όλες μας τις δουλειές. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές ακόμα σε μπλούζες και τα πιο λεπτά μας μπλουζάκια για αυτή την εποχή, αλλά επίσης και τα πιο χοντρά, γιατί όπως είπαμε, έρχεται χειμώνας. Θα βρείτε πολύ ωραίες επιλογές και σε αξεσουάρ, παπούτσια, τσάντες, μπιζού. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να ανανεωθείτε από την κορυφή ως τα νύχια. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπωρινό Your Look και yourlook.gr.
0: Λίγες μέρες είχαμε εδώ στο στούντιο τους ανθρώπους του Μπαϊρακτάριου Δημοτικού Οδείου. Σήμερα θα πάμε στο Άργος Οριστικό, στο δίο του Άργους Οριστικό, και θα βρούμε τον μουσικό διευθυντή, τον κύριο Κώστα Σαΐνη, ο οποίος, όπως σας έλεγα νωρίτερα, κατάγεται από τις Αιγές Αχαΐας. Το πώς βρέθηκε στο Άργος και τι δουλειά γίνεται στο δίο του Άργους θα τα ακούσουμε τώρα. Κύριε Σαΐνη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλά είστε?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Ξεκινάμε μια ακόμη χρονιά. Αρχικά πώς βρεθήκατε, κύριε Σαΐνη, από τις Αιγές Αχαΐας, από τον Δήμο Αιγιάλιας, στο Άργος Οριστικό?
2: Από εκεί κατάγομαι.
0: Η καταγωγή σας, ναι.
2: Δούλεψα για 17 χρόνια.
0: Αν δει κάποιος το βιογραφικό σας, είναι πραγματικά... Ναι. Αφήστε το, είναι πολύ, πολύ μεγάλο βιογραφικό. Και σε κορυφαίους, έτσι, κορυφαία οδεία και τα λοιπά.
2: Εντάξει, στην πράξη κρίνονται όλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από εκείνη η καταγωγή μου, πήρα τα πρώτα μαθήματα μουσικής εκεί τοπικά σε μια μπάντα που είχαμε. Κάποια στιγμή συνέχισα στην Αθήνα και εργάστηκα εκεί για 17 χρόνια. Και τα 13 τελευταία χρόνια βρίσκομαι στην Κέρκυρα, όπου ζω και εργάζομαι εκεί. Αλλά έχω δραστηριότητες καλλιτεχνικές ανά την Ελλάδα, κυρίως Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Ήρθε τώρα η συγκυρία, έτσι, γνωρίστηκα με κάποιους ανθρώπους, συζητήσαμε κάποια πράγματα και με πρώτον τον δήμαρχό σας και τελικά μου προτάθηκε η θέση, δέχτηκα και ήδη έχω ξεκινήσει την προσπάθεια.
0: Αυτό είναι αξιοσημείωτο, διότι όταν έχετε θητεύσει στην Κέρκυρα, που ξέρουμε τι σημαίνει μουσική στα Ιόνια νησιά γενικότερα και ειδικότερα στην Κέρκυρα, και έχετε πάει και στα Γιάννα, νομίζω, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, σε μεγάλες φιλαρμονικές. Είστε και μέλος της φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος.
2: Συμμετέχω εκεί ως εκτελεστής, ναι.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω, πώς δεχθήκατε την πρόκληση που μετά από τόσα πολλά και ωραία πράγματα να έρθετε στο Άργος Οριστικό, σε μια Κομμόπολη, μικρή Κομμόπολη.
2: Ναι, σε μια ωραία Κομμόπολη.
0: Ωραία Κομμόπολη, ναι.
2: Να σας πω τι με κέντρισε.
0: Ναι.
2: Ως νεαρός συμμετείχα σε μια χοροδία τότε στα νιάτα μου και εγώ στο Λύκειο, στο γυμνάσιο. Ερχόμασταν κάθε χρόνο στο φεστιβάλ Άργους Οριστικού.
0: Αλήθεια! Μάλιστα. Από εκεί,
2: Λοιπόν, αρκετά χρόνια, και λέω ότι κάτι σημαίνει τώρα αυτό, γιατί τίποτα δεν θεωρώ τυχαίο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, συναντήθηκα με τους ανθρώπους, είδα ένα μεγάλο και πραγματικό ενδιαφέρον από τον Δήμαρχο, τον Γενικό Γραμματέα και τη διοίκηση εκεί που ανήκει το οδείο. Ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε ένα οδείο, πάμε καλά, θέλουμε να κάνουμε και κάποια πράγματα καινούρια. Και φυσικά, επειδή θα δείτε στο βιογραφικό, εγώ ασκώ και συνδικαλιστική δραστηριότητα εδώ και 25 χρόνια, ας πούμε. Πρώτα, και τους το εξήγησα και φυσικά έγινε κατανοητό, κοιτάω τα συμφέροντα των εργαζομένων.
0: Ναι, γιατί είστε και πρόεδρος του Επαγγελματικού Σωματείου Εργαζομένων και Απασχολούμενων Μουσικών ΟΤΑ.
2: Δηλαδή και αυτή η πολυσχεδής διασπορά δραστηριότητα στην Ελλάδα οφείλεται και σε αυτή την ιδιότητα. Φυσικά, εφόσον τα εργασιακά είναι ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα και καλλιτεχνικά υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν προτάσεις να υλοποιηθούν, τις οποίες είμαι διατεθειμένος να δουλέψω, να συνεργαστώ, φυσικά με το έμπειρο πολύ καλό στη δουλειά του ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικό.
0: Ναι, δεν είστε μόνος εκεί, να το πούμε γι' αυτό, έτσι.
2: Όχι, βέβαια. Ένας δεν κάνει τίποτα και εκ του μακρόθεν που θα έχω την ευκαιρία πολύ συχνά να βρίσκομαι και με φυσική παρουσία στο ΟΔΙΟ. Έρχομαι να συνεχίσω τα καλά που συμβαίνουν και να ανοίξουμε και νέους ορίζοντες, κυρίως σε παραδοσιακή μουσική, που από το 2021-2022 έχει πάρει και πιστοποίηση σπουδές από το κράτος, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πλέον δίνει πτυχίο η παραδοσιακή μουσική, έχει σπουδές. Ανοίγουμε κάποιους τομείς φέτος, έτσι δειλά-δειλά, θα ανοίξουμε και κάποιους του χρόνου.
0: Ναι, αυτό, εδώ να σταθούμε λίγο, γιατί η παρουσίαση εδώ και η φυσική παρουσία σε πολλές των περιπτώσεων. Τι γνωρίζετε μέχρι στιγμής για το ΟΔΙΟ του Άργους και τι θέλετε να δώσετε από εδώ και πέρα στο ΟΔΙΟ του Άργους?
2: Η πρώτη πληροφορία, να σας πω την αλήθεια, ήταν το εξής συναρπαστικό.
0: Ναι.
2: Βάζοντας λοιπόν ΟΔΙΟ Άργους Ορεστικού,
0: ναι,
2: το Google που είναι η
0: που κάνουμε
2: πρώτη,
0: την αναζήτηση.
2: Ναι. Λοιπόν, μου βγάζει μια φωτογραφία μιας μαθήτριας, πέτυχε πρώτη μαθήτρια του Άργους Ορεστικού στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα, η μεγάλη χαρά, η πρώτη πληροφορία για το ΟΔΙΟ
0: να είναι μια επιτυχία.
2: Η πρωτιά μιας μαθήτριας.
0: Ναι, ναι.
2: Αν μη τι άλλο, αυτό σημαίνει πολλά πράγματα και για το ΟΔΙΟ και για τη μαθήτρια.
0: Και όπως είπαμε, το Άργος έχει γενικότερα, να το γνωρίζετε, το γνωρίζετε νομίζω πια, κύριε Σαΐνη, γενικότερα μια πολιτιστική παράδοση και ειδικά για τη μουσική και με τις χοροδίες και ναι, με τους συλλόγους που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στο Άργος Ορεστικό και συντηρούν.
2: Βεβαίως.
0: Πραγματικά μια τέτοια
2: εγώ θα
0: παράδοση.
2: Σας πω ότι έτσι το βαθύτερό μου στόχο, αφού κάνουμε σαφές πιο πολύ για μένα που είμαι καινούριος, οι συνάδελφοι αυτά τα γνωρίζουν, την κλασική κατεύθυνση που ένα ΟΔΙΟ έχει ως αποστολή εκ του νόμου,
0: ναι.
2: Γιατί τα ΟΔΙΑ όταν ιδρύθηκαν κατά το γαλλικό μουσικό εκπαιδευτικό σύστημα της Δυτικής Ευρώπης, ας πούμε, την κλασική κατεύθυνση έφτιαξαν ως προγράμματα σπουδών. Φυσικά μετά από πάρα πολλά χρόνια ήρθε η χώρα μας και λέει ότι έχουμε και παραδοσιακή μουσική, το θυμήθηκε τέλος πάντων, και πρέπει να δώσουμε βάση και εκεί. Λοιπόν, μια ισόρροπη ανάπτυξη και της κλασικής παιδείας που δίνει το ΟΔΙΟ και στην παραδοσιακή και στη χοροδία. Επίσης, έτσι έχω μια ευαισθησία στην προσχολική αγωγή και στη μουσικοκινητική αγωγή, δηλαδή πάρουμε τα παιδάκια και να παίζουμε εκεί. Δεν θα μάθουν το παιδί του δημοτική αγωγή, ας πούμε, δεν θα μάθει η θεωρία.
0: Η θεωρία είναι ένα μουσικό όργανο.
2: Λοιπόν, θέλουμε να έρθουν και να περάσουν μία ώρα, δύο ώρες ευχάριστα και να θέλουν να ξανάρθουν.
0: Ναι, για να μπει το μικρόβιο της μουσικής μέσα τους.
2: Μικρόβιο, τώρα ξέρετε τα μικρόβια επειδή έχουν και αρνητική και να μπείτε έτσι το
0: συνθήρισμα. Με την καλή έννοια, ναι.
2: Ναι, ναι, να μπει αυτό το συνθήρισμα της μουσικής, να έρθει σε επαφή, να πιάσει τα οργανάκια, να τραγουδήσει, να δει. Γιατί και η βιωματική μάθηση βλέποντας ας πούμε τους άλλους είναι πολύ σημαντικό τομέα στη μάθηση.
0: Έχετε έρθει, έχετε γνωρίσει ήδη τα παιδιά που υπάρχουν και αυτά που θα γραφτούν για να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία την φετινή περίοδο?
2: Κοιτάξτε, έχω έρθει μία φορά, η αλήθεια είναι,
0: ναι,
2: και συνάντησα ορισμένους εκ των καθηγητών που μπορούσαν, γιατί ήταν και λίγο προγραμμάτιστο αυτό. Όλους θα τους μάθω, οφείλω να τους μάθω και θα τους μάθω όλους. Την επόμενη εβδομάδα, πιθανότατα τη Δευτέρα, ξεκινάμε κανονικά τα μαθήματα.
0: Ναι,
2: και
0: ουσιαστικά ξεκινά και το Άργος, ναι,
2: ναι,
0: τα μαθήματα.
2: Την επόμενη Παρασκευή θα προγραμματίζουμε να κάνουμε ένα open day, να έρθουν όλοι ενδιαφερόμενοι το απόγευμα, να παίξουμε όργανα, να ενημερωθούν, να δουν και τα καινούργια όργανα και τα προηγούμενα. Πάνε μια γιορτή τέλος πάντων, να γνωριστούμε και από κοντά. Και σας καλούμε και εσάς.
0: Παίρνω
2: δηλαδή την πρωτοβουλία παρότι δεν είναι αυτοδιοίκηση. Ελάτε και εσείς να καταγράψετε το γεγονός.
0: Ακριβώς. Φαντάζομαι ότι μέσα στην διάρκεια της χρονιάς θα υπάρξουν event, θα υπάρχουν εκδηλώσεις που θα βλέπουμε την πρόοδο παιδιών, θα συμμετέχουν
2: αυτό
0: σε διάφορα.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι ένας επόμενος στόχος, όχι τόσο επόμενος δηλαδή, ότι να μπορούμε να έχουμε μία εκδήλωση το μήνα.
0: Μία εκδήλωση το μήνα είναι ο στόχος σας, μάλιστα.
2: Είναι στόχος και ναι. Νομίζω ότι είναι εφικτός, διότι...
0: Να δουλεύουν δηλαδή τα παιδιά για να παρουσιάσουν την εκδήλωση του μήνα και τον άλλο μήνα για την άλλη εκδήλωση του
2: ναι,
0: μήνα.
2: Ναι, να το πω λίγο διαφορετικά. Όχι δουλεύουν για να δουν ναι. Στην εκδήλωση. Απλά στην εκδήλωση είναι μια ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά που κάνουν πάνω στη μάθηση.
0: Ωραία.
2: Δηλαδή δεν είναι αυτός ο σκοπός οι εκδηλώσεις, είναι κάτι παράλληλο. Το οποίο θα μαζευτούν οι γονείς τους, θα μαζευτούν ξέρω εγώ, οι συγγενείς τους, εκεί να τα δούνε, να χαρούν και να πάρουν και τη σκηνική εμπειρία.
0: Και να τα γιατί δούμε όλοι σε τελική ανάλυση.
2: Ναι,
0: γιατί...
2: Το να παίζουμε στο σπίτι μας, ωραία είναι για μας και τα λοιπά, αλλά πρέπει σιγά σιγά η εξωστρέφεια να αρχίζει από το άτομο,
0: βέβαια.
2: Να μπορεί να σταθεί δηλαδή απέναντι στο κοινό. Αυτός είναι και ο σκοπός.
0: Μάλιστα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Αν ενδιαφέρεστε και για το Άργος Οριστικό, σας βολεύει η περιοχή ή θέλετε να είστε στο Άργος. Νομίζω ότι είναι εύκολο οι φίλοι μας να αναζητήσουν και το 2 του Άργους και τα
2: το
0: καλύτερα...
2: Το 2 του Άργους έχω να πω ότι ναι. Είναι από τα πιο εντυπωσιακά δημοτικά οδεία πανελλαδικά.
0: Πανελλαδικά, μάλιστα.
2: Δηλαδή όταν ήρθα ας πούμε, την προηγούμενη εβδομάδα και πήγα στη διεύθυνση, ναι. Πάρκαρα εκεί απ' έξω και λέω αυτό σίγουρα δεν είναι, πρέπει να είναι το επόμενο το προηγούμενο. Σας μιλάω ειλικρινά γνωρίζοντας λοιπόν σχεδόν όλα τα δημοτικά οδεία στην Ελλάδα ότι έχετε... Έχουμε από τα εντυπωσιακότερα και πληρέστερα σε υποδομή κτίρια.
0: Εύχομαι να κάνετε ωραία δουλειά.
2: Είναι πραγματικά όμορφο.
0: Θα είστε μόνο για φέτος ή η συνεργασία προβλέπει και επόμενα χρόνια να είστε εδώ, κύριε Σαΐνη?
2: Αυτά κρίνονται στην πορεία. Η συμφωνία είναι για φέτος. Και τέλος πάντων θα μετρηθούμε όλοι και πρώτος εγώ, αν σας κάνω, αν μου κάνετε, εντός εισαγωγικών το αν μου κάνετε. Αυτό είναι πολιτική απόφαση.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή δουλειά, κύριε Σαΐνη.
2: Σας ευχαριστώ και εσάς. Ευχαριστώ και τη Δημοτική Αρχή για την εμπιστοσύνη, καθώς και τον προκάτοχο καλλιτεχνικό διευθυντή, τον κύριο Αντωνίου, που η δουλειά του είναι πάρα πολύ σημαντική και ήδη εγώ συνεχίζω από εκεί κάποια πράγματα και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία για πολλές και όμορφες εκδηλώσεις.
0: Ωραία. Θα τα πούμε σύντομα λοιπόν και από κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, χάρη.
0: Ήταν ο κύριος Κώστας Σαΐνης, ο νέος, γιατί εκεί έχουμε αλλαγές στο Άργος, ο νέος μουσικός διευθυντής στο 2 του Άργους Ορεστικού. Ένας άνθρωπος που έρχεται με πάρα πολλά πτυχία και διακρίσεις, ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί σε οδεία όπως είναι της Κέρκυρας, όπως είναι της Αθήνας ή και της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων. Γενικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι θα προσφέρει αρκετά πράγματα στα παιδιά που θα είναι φέτος και στο Δημοτικό Οδείο του Άργους Ορεστικού. Έλενα, βλέπεις τι γίνεται.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Η μουσική. Πάμε μουσική. Για μουσική μιλάμε. Phil Collins. Στο στούντιο. Γιατί ο Phil Collins πάνω απ' όλα ήταν και μουσικός, έτσι. Μεγάλος ντραμίστας που ακούμε τώρα. Να ακούμε και εδώ να παίζει τα ντραμς φυσικά. Και ένα τραγουδά. Αν ρωτούσαμε ποτέ τον Phil Collins τι γουστάρεις περισσότερο, να τραγουδάς ή να παίζεις drums, νομίζω θα έλεγε να παίζω drums. Ξέρω, αυτή είναι εντύπωση εγώ. Λοιπόν, Χελένα,
1: έλα, φαδερ.
0: Πάμε χορηγούς και σιγά σιγά διαλυματέισον και για τα επόμενα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα.
0: Τι ρε.
1: Μάκη Σάικλον θα σε πάω. Διότι ήρθε η ώρα της συνταξιοδότησης, ήρθε η ώρα ο άνθρωπος να πάει να ξεκουραστεί, αλλά για εμάς. Έχει ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι, Μάκη, την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Ξέρω ότι είσαι στον τελευταίο μήνα εκεί, από 1 Νοεμβρίου.
1: 20 μέρες καλέ μήνα.
0: Σε 20 μέρες το πρακτήριο θα λειτουργεί ως εταιρικό αβίν.
1: 23 πήγε.
0: Για τα επόμενα 18 χρόνια. Όμως μέχρι τον Οκτώβριο είμαστε εμείς εκεί. Μετά από 42 χρόνια και λόγω συνταξιοδότησης αποχωρούμε. Ο Μάκης σας ευχαριστεί όλους που όλο αυτό το διάστημα ήσασταν εκεί, ήσασταν δίπλα του με την προτίμησή σας στο πρατήριο, λίγο έξω από την Ακολοκυνθού, όπως πηγαίνουμε από Καστοριά. Και μέχρι να τελειώσει αυτός ο μήνας, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στο πρατήριο, ό,τι υπάρχει, μείον 40% σε όλα τα είδη. Δεν υπάρχει εξαίρεση σε κανένα είδος. ό,τι υπάρχει, μείον 40, να τα σηκώσουμε όλα τα προϊόντα και λιπαντικά και αξεσουάρ και χημικά, τα πάντα όλα. Ελάτε, σας περιμένουμε στο πρατήριό μας. Θωμάς Χρήστου, Cyclone, λίγο πριν την Κολοκυνθού. Έχω γραμμούλα στον αέρα, yeah, παρακαλώ. Γεια σας. Ναι.
1: Πρόντο.
0: Είμαστε, ναι, στον αέρα, παρακαλώ.
3: Δεν ακούω την... Άκουγα προηγουμένως και ένα τσούλι. Για τα νερά του Άργους που λέγατε.
0: Α, για την ασπροκλησία. Είμαστε στον αέρα.
3: Όχι, όχι, για το Άργους.
1: Είναι ο κρατής που πήρε και είπε για τους λογαριασμούς που ενώ είναι ιδιοκτήτης...
0: Α, για πείτε μας ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα.
3: Αυτό το παραμύθι, φίλε, το έχουν όλοι οι δήμαρχοι του Άργους.
0: Ποιο παραμύθι?
3: Και δεν πληρώνει κανείς ενοικιαστής νερά. Λένε ότι τα χρέη θα τα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
3: Είναι λογικό αυτό?
0: Όχι, δεν είναι καθόλου λογικό.
3: Θα πάω να μένω στην
0: κύριο να ρωτήσω το εξής, μισό λεπτάκι. Εσείς είστε ιδιοκτήτης, έτσι?
3: Είμαι ιδιοκτήτης, ναι.
0: Όταν έρχεται ένας ενοικιαστής, γιατί δεν, ναι, του γράφετε το νερό?
3: Είναι στο όνομά του.
0: Είναι στο όνομά του, τότε δεν υπάρχει, ναι, πρόβλημα.
3: Όχι, υπάρχει. Στο κήπο το δικό μας υπάρχει. Λέει, αν φύγει ο ενοικιαστής, τα χρέη θα έρθουν σε εσάς.
0: Λοιπόν, να το ρωτήσω αυτό και να επανέλθω αύριο.
3: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Γιατί αυτό νομίζω ότι ισχύει ό,τι ισχύει και για τη ΔΕΗ, ότι πληρώνει το λογαριασμό αυτός, ναι, που είναι ενοικιαστής.
3: Και μετά αν το πληρώσει, έρχεται η ΔΕΗ και το κόβει το ρεύμα.
0: Λοιπόν, και έρχεται η ΔΕΗ και το κόβει το ρεύμα, ναι.
3: Και πάει το πληρώνει ο τερψιάδης.
0: Και όχι, πηγαίνει το πληρώνει μετά, ανοίγει ξανά το ρεύμα με τον καινούριο ενοικιαστή.
3: Ναι, αλλά ο ενοικιαστής...
0: Η ΔΕΗ κυνηγάει και ο κάθε παροχός αυτόν που χρωστάει, τον ενοικιαστή, ναι, δηλαδή.
3: Αγαπητέ Νατσούλη, έχεις δίκιο, αλλά...
0: Αυτό ξέρω τουλάχιστον, δεν, μπορεί να κάνω και λάθος.
3: Θα έρθει ο καινούργιος ενοικιαστής,
0: ναι,
3: και θα πει να τερψάρει, εγώ γιατί να πληρώσω.
0: Μου κάνει εντύπωση και περιέργεια, και επειδή μου κάνει εντύπωση και περιέργεια, πιθανότατα και αύριο να έχω νέα να πω στην εκπομπή γι' αυτό.
3: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι, γιατί είναι όλοι ψηφοφόροι, και από το σου λέει πάω, εγώ σε ψηφίζω τερψάρει, οπότε δεν σου κόβω το νερό. Ναι. Πήγαινε, κόψε το νερό, να δεις τι ωραία το πληρώνει.
0: Τώρα δεν υπάρχει αυτό, τώρα στην εφορία θα πάνε όλα. Δυστυχώς.
3: Ναι, ή ευτυχώς. Ναι, το όνομά μου.
0: Ναι. Έχεις δίκιο, νομίζω ότι πρέπει να το πληρώνει και αυτό είναι το δίκαιο, να το πληρώνει ο ενοικιαστής.
3: Έτσι, μπράβο.
0: Να το κοιτάξω. Θα το κοιτάξω και αύριο θα σου έχω νέα.
3: Δεν το πληρώνει 2-3 μήνες, 4, πήγαινε, κόψε
0: το. Το πιο λογικό νομίζω.
3: Έτσι, μπράβο. Να φύγει μετά από 3 χρόνια για να πάω να πληρώσω εγώ.
0: Και όχι μόνο αυτό, εδώ υπάρχουν περιπτώσεις. Μας έλεγε χθες, ας πούμε, ο κύριος Τόσκης στη Δικαστοριά. Υπάρχουν συνδημότες που ξέρετε τι ποσά χρωστάνε. 7.000. 7.000 νερό στη Δικαστοριά, το καταλαβαίνετε.
3: Μπρε, έχω εγώ ένας. Στο σπίτι μου μπαίνει ένας. Επιγιανκόπουλο χρωστάει νερά, σου λέω.
0: Λοιπόν, για να το δω, αύριο θα σου έχω νέα.
3: Μπες σου λιγάκι σε παρακαλώ, έγινε, γιατί θα κλείσουμε σπίτια.
0: Έγινε. Θα το δω αύριο. Επιγιανκόπουλου ακόμα χρωστάνε... Προσέξτε, παιδιά. Επιγιανκόπουλου ακόμα χρωστάνε νερά στο Άργος. Απίστευτο. Έτσι μαζεύονται, Έλληνα, τα 7-8 χιλιάρια που λέγει ο κύριος Τόσκος. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι και αυτό είναι το δίκαιο. Παιδιά, έχουμε έναν νοικιαστή.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό
0: συμβαίνει. Να το πληρώνει τώρα ο ιδιοκτήτης. Δεν νομίζω να είναι δίκαιο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ έρχομαι στο σπίτι σου. Το νοικιάζω. Ναι. Δεν πληρώνω εγώ κανένα λογαριασμό.
0: Και θα πληρώσω εγώ τα νερά τα δικά σου.
1: Σηκώνομαι και φεύγω. Τα χρέη σε μένα δεν μένουν.
0: Θα το δω αυτό το πράγμα, παιδιά, γιατί νομίζω ότι έχει.
1: Δηλαδή θα μπει ένα καινούριο ενοικιαστή. Τι θα πληρώσει ο καινούριο ενοικιαστή, τα χρέη τα δικά μου, τα δικά μου ή εσύ τα χρέη τα δικά μου.
0: Μάλιστα. Lady. Lady.
1: Lady.
0: Lady.

0: Τι καταπληκτικό με τον Kenny Rogers.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Ο Καμπουρίδης της Αμερικής.
1: Γιατί?
0: Μοιάζουν, έχει το μουστο άσπρο.
1: Τα μάζω έκανε και αυτός τίποτα.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, παιδιά.
1: Πάμε. Πού να πάμε? Να πάμε... στη σύμπλευση θα πάμε.
0: Με σύμπλευση να φύγουμε για διαφημιστικό.
1: Για διάλειμμα, ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν στο πιο σύγχρονο κτίριο στον ομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Και με αυτόν τον όμορφο τρόπο πάμε σιγά σιγά για το διάλειμμα. Φεύγουμε για 12.30. Ο Κώστας από τα Γιάννενα μας λέει: στην Κωνσταντινούπολη κατέρευσαν τρεις όροφοι, λέει, από ένα πολυόροφο κτίσμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Τζον Κάπα, Τζον Κάπα, good morning, μας εύχεται εδώ. Άρα Τζον Κάπα, θηρίο είσαι. Καθίδι Τζον Κάπα στο πανηγύρι. Για να δω τι άλλο μηνύματα έχουμε, μήπως έχουμε και κάτι ακόμα. Παναγιώτη Κεφαλάρη τον είπαμε, δεν τον είπαμε.
1: Δεν είπαμε Παναγιώτη Κεφαλάρη.
0: Δεν είπαμε Παναγιώτη.
1: Και τι έχουμε κάνει σήμερα.
0: Δεν είπαμε Αργύρη, driver. Τι γίνεται, ρε παιδιά, γιατί τα ξεχάσαμε αυτά. Πριν από τρεις ώρες ο Αργύρης. Καλημέρα, καλή Προπαρασκευή με υγεία. Τώρα το βλέπω, Αργύρη μου. Κάτι έπαθε, μπλοκή ο πίνακας. Λοιπόν, τι άλλο έχω, για να δω από τα ξεχασμένα. Ρούλι Βαλεντίνο, πριν από 6 ώρες. Πόσες ώρες είμαστε στην εκπομπή, ρε παιδιά. Και τι ώρα στέλνει μήνυμα ο κύριος Ρούλης. Τι να γίνει εδώ πέρα, χαμός γίνεται. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, πάμε για το διαφημιστικό μας. Μέχρι τις 2 και σήμερα μαζί. Και φυσικά, τι να έχουμε τώρα στη συνέχεια, τι να έχουμε. Για να δούμε τι θα βρούμε για το επόμενο ημίωρο.
2: Ώρα Αντένες, 12.30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Λέγε, κύρα Έλενα.
1: 17.
0: Τι 17.
1: Βαθμοί του
0: Κελσίου. 18 η βαθμοί του Κελσίου στην Καλυθέα. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kiru.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
6: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82 810.
7: Το Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
8: Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
11: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
12: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
11: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
12: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
11: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
12: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
13: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
14: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
15: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
16: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
17: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670-27-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
18: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 67 0 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
19: Αντένες FM 93,6.

0: Λοιπόν, εδώ One Day, Asaf Avidan και Mojos.
1: Πώς το πες?
0: Mojos, and the Mojos, έτσι λέγονται.
1: Ωραία.
0: Πώς να σου πω. Επιστρέφουμε και σε λίγο, γιατί έχουμε μπει, όπως έχετε καταλάβει, στο μήνα του Μακεδονικού Αγώνα. Ήδη από την 3η 13 Οκτωβρίου έχουμε την πρώτη εκδήλωση για να ολοκληρωθεί το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα με την ομιλία του Αλκιβιάδη Στεφανή. Σε λίγο μαζί μας ο κύριος Μάρκος Λάτσιος, πρόεδρος του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Λοιπόν, πάμε, Χελένα, χορηγούς.
1: Πάμε, βέβαια. Πάμε, Γέρμας Φάρμ.
0: Το πετανόστιμο κρεμπόλιο μας στην Αλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική, όπως πάντα, ποιότητα προϊόντων. Σούπερ και οι τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμας Φάρμ.
1: Είναι.
0: Έχω όλη την ομαδάρα μου εκεί να σας δώσω τα καλύτερα, με τις πιο ωραίες προσφορές. Προσφορές Γέρμας Φάρμ δεν υπάρχουν, παιδιά. Όπως και τα προϊόντα Γέρμας Φάρμ είναι κάτι πέρα από τη φαντασία σας. Είναι πεντανόστιμα, είναι φοβερά, είναι μοναδικά. Τα απολαμβάνετε κάθε μέρα εσείς, η οικογένειά σας και οι φίλοι σας. Είμαστε στη Νέα Λεύκη και μόνο

0: Λοιπόν, Χελένα, πάμε σιγά σιγά και για τον επόμενο χορηγό, για να προχωρήσω λίγο να πάω στον πρόεδρο, τον κύριο Μάρκο Λάτσιο.
1: Ό,τι καίνει σταγικάς Γιώργος μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, στον Οκτώβριο είμαστε στον μήνα του Μακεδονικού Αγώνα. Δηλώσεις που ξεκινούν στην περιοχή μας από την προσεχή 3η 13 και ολοκληρώνονται μια πολύ μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου Φίλοι Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, με την παρουσία στην ομιλία του επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ και του πολιτικού διοικητή Αγίου Όρους κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, με θέμα της ομιλίας «Ο Μακεδονικός Αγώνας, πολιτικές και κοινωνικές στρατητικές διατάξεις, διαστάσεις μιας κρίσιμης εθνικής αναμέτρησης». Στην γραμμή μας έχουμε τον κύριο Μάρκο Λάτσιο, τον πρόεδρο του Συλλόγου Φίλοι Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Κύριε Λάτσιο, καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, καλά?
2: Πολύ καλά εσείς.
0: Είμαστε στο μήνα του Μακεδονικού Αγώνα και θέλω να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι ο Καστοριανός το νιώθει. Αν πιστεύετε ότι ο Καστοριανός νιώθει ότι ο Οκτώβριος είναι ένας διαφορετικός μήνας, όπου εδώ γράφτηκαν πραγματικά σελίδες μοναδικές του Μακεδονικού Αγώνα. Με αποκορύφωμα βέβαια την περίπτωση Παύλου Μελά.
2: Ο Μακεδονικός Αγώνας ξεκίνησε 1870, έχουμε τον πρώιμο Μακεδονικό Αγώνα, και κορυφώνεται με τον ένοπλο Μακεδονικό Αγώνα 1904-1908. Το μεγάλο γεγονός του ξυπνήματος, της αφύπνισης του ελληνισμού ήταν ο θάνατος του Παύλου Μελά, που γιορτάζουμε και στις την Τρίτη που μας έρχεται στον Ναό των Ταξιαρχών, το Μνημόσυνο, και στις 18 του μήνα πάνω στο χωριό Παύλος Μελάς.
0: Έτσι ακριβώς. Να ρωτήσω όμως το εξής, να απαντήσουμε λίγο στην ερώτηση. Το νιώθει ο Καστοριανός ότι Οκτώβριος είναι αυτός ένας ιδιαίτερος μήνας, ή περνάει στα ψηλά? Για να μην πω απαρατήρητος.
2: Πιο μεγάλη, ναι, αλλά τα παιδιά όχι τόσο πολύ. Αν και την εβδομάδα που γίνεται μήνας σχεδόν Μακεδονικού Αγώνα που έχουμε στο μουσείο μας, η υπεύθυνη εκπαιδευτικού, η κυρία Ευθυμιάδου, η Σόνια Ευθυμιάδου, που κάνει το πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά μαθαίνουν.
0: Ναι, γιατί έχετε εσείς στο μουσείο, έχετε και το σπουδαστήριο τοπικής ιστορίας.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δώσουμε όλοι οι Καστοριανοί μια παραπάνω σημασία. Για την τοπική ιστορία μιλούσε πάρα πολύ ο Αείμνηστος Τσιφλικιώτης πολλές φορές στην εκπομπή μας. Έχω την αίσθηση ότι τα παιδιά, άσε που δεν μαθαίνουν γενικά ιστορία, πόσο μάλλον την τοπική ιστορία που είναι κάτι πιο ιδιαίτερο ακόμα. Δυστυχώς, ο Τσιφλικιώτης πρότεινε μάθημα τοπικής ιστορίας για κάθε νομό ξεχωριστά στα σχολεία. Θα ήταν κάτι εξαιρετικό να γίνει, πραγματικά.
2: Αξίχαστος ο Τσιφλικιώτης. Μεγάλη απώλεια για τον
0: πόλη
2: μας, για τον νομό μας.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Ήταν πύρινοι οι λόγοι του και νομίζω ότι...
2: Πύρινοι οι λόγοι, τον ακούγαμε και συνέπαιρνε τον καθένα.
0: Και τον άκουγαν και τα παιδιά. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτό το κενό.
2: Δυστυχώς σήμερα φωνές σαν τον Τσιφλικιώτη σπανίζουν. Ναι. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν, σπανίζουν.
0: Αρκεί και μόνο να πω πόσοι από τους Καστοριανούς έχουν πάει, πιστεύετε, στο σπίτι που έπεσε ο Παύλος Μελάς. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολλοί Καστοριανοί που δεν έχουν πάει καν στο Μελά.
2: Ναι, όπως το λέτε, είναι.

0: από το νηπιαγωγείο, ναι, ναι, από το δημοτικό και, ναι, και στο γυμνάσιο πλέον λύκειο πρέπει τα παιδιά να αναζητούν το τι έγινε. Τι...
1: Εδώ είναι ένα θέμα, κύριε Λάτσιο. Θα έχουμε εκδηλώσεις, ας πούμε, για την 28η. Πάρα πολύ ωραία και σωστά. Για τον μακεδονικό αγώνα στα σχολεία γίνονται εκδηλώσεις. Δηλαδή, έστω αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αυτό πρέπει να ρωτήσετε τους κατατόπους. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια.
1: Τι να σας πω, δεν το ξέρω.
0: Αυτοί θα τους ενημερώσουν.
1: Ναι. Εσείς έχετε γνώση, δεν έχετε γνώση αν γίνονται ή όχι.
0: Πιστεύω πως ναι.
1: Ναι.
0: Αναφέρονται.
1: Ναι. Πιστεύεις ότι κάτι γίνεται.
0: Το γνωρίζουμε. Το τι γίνεται μέσα στα σχολεία σήμερα δεν ξέρει κανένα.
1: Μακάρι.
0: Τα σχολεία πλέον είναι κλειστά. Δεν μπορεί να. Μόνο σαν γονείς μαθαίναμε. Ναι. Τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει, το τι γίνεται στα σχολεία.
1: Άρα λοιπόν φέτος, επειδή θα έχετε, βέβαια θα τα πούμε πιο αναλυτικά όταν θα έχετε εδώ κεντρικό μιλητή, τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, έναν άνθρωπο που έχει συνδεθεί πολύ με την Καστοριά, τον κύριο Αλκιβιάδη Στεφανή, είναι και πολιτικός διοικητής βέβαια του Αγίου Όρους σήμερα. Έχει έρθει, έχει πάρα πολλούς φίλους και είναι, έχει
0: πέρα. Μάλιστα από ό,τι μαθαίνω, ναι, ακούγεται ότι στη σχολή Ευελπιδών τον αποκαλούσαν Παύλο Μελά.
1: Παύλο Μελά, ναι, ναι. Έχει αυτό το προσωνύμιο.
0: Έχει αυτό το προσωνύμιο.
1: Και βλέπετε ότι τη Μακεδονία εξακολουθούν να τη βλέπουν όλοι σαν ξερολούκουμο. Είδατε ακόμη και σε προχθές σε έναν αγώνα. Ήταν handball που είχαν οι γείτονες εδώ πέρα μέχρι και τη Χαλκιδική βαμμένη Μακεδονία και δεν θα σταματήσω να αγωνίζομαι για σένα. Λοιπόν,
0: το λάθος ήταν της ομάδος
1: του Ηρακλή.
0: Του Ηρακλή που μόλις είδε τέτοια πράγματα
1: έπρεπε να φύγει.
0: Πολύ δεύτερη κουβέντα.
1: Κατήγγειλε βέβαια το περιστατικό, κατέβηκε το πανό το εθνικιστικό.
0: Δεν έπρεπε να παίξει
1: καθόλου.
0: Καθόλου.
1: Νομίζω ότι και εγώ θα συμφωνούσα μαζί σας. Δηλαδή, σε τέτοιες περιπτώσεις, για να βάλουν κάποιοι μυαλό, πρέπει με κάποιον τρόπο να τους το δείχνουμε πιο δυνατά, πιο φανερά.
0: Όλα ξεκινούν από πολύ πιο ψηλά, αγαπητέ Χρήστο. Αυτή είναι η προδοτική συμφωνία των Πρεσπών. Έχει γίνει, ακόμα και αυτή να έχει γίνει κουρελόχαρτο.
1: Ναι. Δεν τηρούν ούτε αυτό, δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα.
0: Εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε.
1: Διάβαζα κάπου πόσες παραβιάσεις έχει από την πλευρά των Σκοπιανών αυτή η συμφωνία.
0: Μα δεν έχει καμία εφαρμογή, δεν υπάρχουν παραβιάσεις, δεν υπάρχει εφαρμογή. Πουθενά.
1: Έχουμε πολλή δουλειά.
0: Εφαρμογή δεν υπάρχει.
1: Έχουμε πολλή δουλειά λοιπόν, κύριε Λάτσιο. Νομίζω ότι πραγματικά για τα επόμενα χρόνια όλοι την γλυκοκοιτάζουν αυτήν την υπέροχη γη μας εδώ πέρα. Όλοι.
0: Όποιος μιλήσει για πατρίδα, όποιος μιλήσει, ναι, για έθνος είναι ο γραφικός.
1: Και σε μια πατρίδα που...
0: Ο Μητσοτάκης έλεγε πρέπει να είστε εθνικιστής με την καλή έννοια, έτσι.
1: Εντάξει, την έχουμε εξηλώσει, την έχουμε αλλάξει την έννοια της λέξης αυτή.
0: Την πατρίδα σου.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει πιο γλυκιά λέξη να αγαπάς το έθνος στην πατρίδα σου. Αλλά το έχουμε αλλάξει εμείς και το έχουμε κάνει από την καλή έννοια της λέξης, την στραβή έννοια της λέξης. Το έχουμε κάνει και αυτό. Δηλαδή το έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μας. Τέλος πάντων.
0: Έχουμε γίνει γραφικοί. Μας αποκαλούν όσοι ασχολούμαστε με το θέμα, με την Μακεδονία, να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη. Μας περιπέζουν οι Μακεδονομάχοι. Όχι, φίλοι μου, δεν είναι οι Μακεδονομάχοι. Όλοι είμαστε Έλληνες, όλοι είμαστε πατριώτες και κοιτάμε τι κάναν οι προπαπούδες μας, οι παππούδες μας, να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μνήμη. Αυτό που μας παρέδωσαν εκείνοι.
1: Και όπως είχε πει σε μια εξαιρετική ομιλία του ο Μακαριστός Χριστόδουλος, το θυμάστε, κύριε Λάτσιο, απευθυνόμενος στον κόσμο, είπε: όταν θα πάτε στη Μακεδονία, να προσέχετε πού πατάτε. Γιατί κάθε βήμα σας θα πατήσετε οστά και αίμα ανθρώπων που έπεσαν για αυτή τη γη.
0: Έτσι, για να, ζούμε
1: για να καταλάβουμε πού ζούμε. Για να καταλάβουμε πού ζούμε, επιτέλους. Κύριε Λάτσιο.
0: Σημεία των καιρών.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βέβαια όσο θα πλησιάζουμε προς την ημερομηνία, γιατί έχουμε, επαναλαμβάνω, η πρώτη εκδήλωση είναι την 3η 13, αλλά ουσιαστικά ο μήνας του Μακεδονικού Αγώνα κλείνει με τη δική σας εκδήλωση την τελευταία μέρα.
0: Εμείς ξεκινήσαμε από 1η Οκτωβρίου.
1: Α, ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα.
0: Είναι ο μήνας του Μακεδονικού Αγώνα.
1: Έτσι είναι, ο μήνας του Μακεδονικού Αγώνα. Να πούμε ότι όσοι θέλετε να πάτε και στον Μελά, θα υπάρχει και λεωφορείο δωρεάν μαζί με τους απογόνους Μακεδονομάχου και τους υπόλοιπους.

0: υπόλοιπους. Θα πάτε όλοι μαζί. Οπότε ακόμη και αυτό σας διευκολύνουν για να βρεθείτε στο χωριό και στο σπίτι που έπεσε μαχόμενος ο Παύλος Μελάς για τη Μακεδονία μας.
1: Χρήστο μου, δεν είναι το λεωφορείο, συγγνώμη που.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές κάποιοι μπορεί να επικαλεστούν, μα με τι να πάω, πώς να πάω, ή ο άλλος εκρυβεί βενζίνη κτλ. Υπάρχει λεωφορείο.
1: Πιο ακριβό από αυτό που έδωσαν αυτοί εκείνη την εποχή,
0: ναι,
1: τα αυτοκινήματος,
0: υπήρχε,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι, θα υπολογίσουμε τώρα βενζίνη, όποιος το έχει μέσα του
0: θα πάει,
1: θα πάει, θα δώσει και 10-15 ευρώ και θα πάει, παραπάνω δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Λέω για να εξαλειφθεί και η τελευταία δικαιολογία, υπάρχει και δωρεάν λεωφορείο τέλος πάντων.
1: Πατρίδα να υπάρχει μέσα, εθνικό φρόνημα να υπάρχει.
0: Και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι να κλείσουμε τη συνομιλία μας με το εμβατήριο του Παύλου Μελά.
1: Θα το ακούσουμε.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Ακούσουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Τα ξαναλέμε.
1: Τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ.

0: ξέρεις, Έλληνα, και έτσι, ότι ο πατέρας της γιαγιάς μου, της Νατσούλενας, έτσι, τι ήταν, ξέρεις, ο αγγελιοφόρος του Παύλου Μελά.
1: Το λέμε πολύ αυτό βέβαια, αλλά εντάξει. Στο δικό μου σπίτι ήταν, στο δικό σου σπίτι ήταν.
0: Κι όμως ήταν στο δικό μας. Λοιπόν,

Εξαιρετική μουσική βέβαια του Γιάννη Σπανού. Το original soundtrack της ταινίας για τον Παύλο Μελά. Τον οποίο ύμνο σαν Έλληνες τον κάναμε και γηπεδικό σύνθημα. Αυτό το, η μουσική του εμβατηρίου του Παύλου Μελά είναι «Και δεν είμαστε καλά στα μυαλά μας». Έτσι, στα γήπεδα το λέγαμε αυτό. Πολύ ωραία.

0: Ελενάκη, πάμε και έτσι υποπτουσία.
1: Με το εμβατήριο να πάω.
0: Δεν μπορείς.
1: Με το εμβατήριο από πίσω δεν μπορώ, ναι. Ρε,
0: ποιον χορηγό έχουμε να σου πω άμα πάει?
1: Brain of brain.
0: Brain of brain, πάρα. Έλα, πολύ πάει.
1: Δεν μπορώ τώρα, πάμε μετά τις διαφημίσεις. Δεν μπορώ με το εμβατήριο να πάω στην διαφημίση. Και μετά λέτε, μας λέτε. Ευχαριστούμε λίγο τον Παύλο Μελά τώρα.
0: Πάμε.
1: Λέω διαφημίσεις, πάμε τον Παύλο Μελά.

0: Ορίστε βρε, τελείωσε, φαγώθηκες. Ορίστε, τελείωσε. Πάμε για χορηγό πριν το διάλειμμα.
1: Λοιπόν, πάμε για χορηγό, τώρα θα πάμε από Brain. Ο Brain τώρα εντάξει, μπορώ να πω. Τώρα πριν ναι. ήτανε... Δεν δείχνει σεβασμό. Πώς να το κάνουμε.
0: Πώς θες να βάλω εκτός το εμβατήριο το Σεκλέι Λαός, που ήταν επίσης από
1: τώρα την ώρα πάω να πω Brain on Brain, θα ήθελα όχι.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Λοιπόν, εντάξει. Θα σας πάω γονείς μου σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου για τα παιδάκια σας. Το νέας γενιάς λοιπόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με πολύ επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του Άβακα, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς την ευκαιρία στο παιδί σας να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης. Διαφημιστικό.
0: Διαφημιστικό, αλλά εδώ έχω και ένα μήνυμα του κύριου Παύλου που να λέει ότι στα σχολεία Χρήστο μιλάνε και γιορτάζουν για 17 Νοέμβρη, γνωρίζει τον νέο Γρηγορόπουλο. Δεν έχω καμιά αντίρρηση να μιλάνε.
1: Εντάξει,
0: και για αυτά.
1: Καμία.
0: Αλλά να μιλάνε για όλα.
1: Κοίταξε.
0: Έτσι. Να μιλάνε για όλα.
1: Νομίζω ότι κάπως πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας ιστορίας.
0: Ειδικά, ακριβώς. Εγώ επιμένω πάρα πολύ και συμφωνώ απόλυτα με όσα έλεγε ο ύμνηστος Νίκος Τσιφλικιώτης εδώ από αυτό το μικρόφωνο. Οπωσδήποτε μάθημα, βασικό μάθημα τοπική ιστορία. Θα χαθούμε, να ξέρετε, θα χαθούμε πραγματικά χωρίς αυτό. Διαφημιστικό, δύο λεπτάκια και επανέρχομαι για την τελευταία ώρα. The last hour έρχεται σε λίγο.
2: Ώρα αντένες. Μία.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
0: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
9: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Λοιπόν, Χελένα, μια και φτάσαμε στην τελευταία μας ώρα, The Last Hour.
1: Ναι.
0: Η αγαπημένη μου φίλη Μαρία Βέλη Σαρίδου, τα κορίτσια μου στο συνεταιρισμό ξαναχτυπούν.
1: Έλα, βίντεο βάλει.
0: Γιατί έχουμε OSDE 2026, παιδιά. Εντάξει.
1: Ανυπομονώ.
0: Γιατί...
1: Ανυπομονώ για το βίντεο.
0: Τι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε OSDE 26? Δώστε βάση, γιατί είπαμε πολλές φορές ότι προσπαθούμε κι εμείς με όσο το δυνατόν πιο απλά λόγια, κάθε φορά που έχουμε ένα θέμα, να εξηγούμε ένα, όσο μπορούμε τέλος πάντων να το λέμε πιο απλό τρόπο. Γιατί πιστεύουμε ότι έτσι γινόμαστε πιο κατανοητοί και όχι δυσνόητοι. Κατάλαβες?
1: Μάλιστα.
0: Έτσι τα λέει και η Μαρία, και μάλιστα και πολύ καλύτερα από εμάς. Ακούστε λοιπόν, εσείς που είστε για OSDE 2026, τι πρέπει να κάνετε.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα των ανακοινώσεων και σαν εφορία και εγώ που δουλεύω πρέπει να σας κάνω μια διευκρινιστική για τα ΚΑΕΚ που έβγαλα προχθές ανακοίνωση και όλοι με γράφετε μάλιστα αφεντικό. Μάλιστα αφεντικό, αλλά όταν σας παίρνουμε τηλέφωνο και σας λέμε να φέρετε τα ΚΑΕΚ, αρχίζετε εσείς ο ένας. Σοεύω ο άλλος. Σε ιεάς του ο άλλος, το ένατο. Λοιπόν, listen to me. Τα ΚΑΕΚ τα βρίσκουμε στο κτηματολόγιο. Στο κτηματολόγιο που έχουμε κάνει οι περισσότεροι, το 90% σίγουρα. Αν δεν τα έχετε λοιπόν σπίτι σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο μηχανικό που κάνετε το κτηματολόγιο και να τα πάρετε με τα χαρτάκια σας, να μας πάρετε στο 87667, να κλείσετε ένα ραντεβού, να πάρετε και την ταυτότητά σας και το λογαριασμό και να έρθετε να κάνουμε το ολοκληρωμένο για να πάρετε τα χρηματάκια σας. Αλλιώς, κακαλή Μαρία!
1: Τα κορίτσια, τι ωραία που τα
0: λέτε. Τα κορίτσια του συνδεσμού, κυρίες και κύριοι, σας τα εξηγούν ωραία. Αυτό πρέπει να κάνετε, listen to me.
1: Αλλιώς, κακαλή Μαρία.
0: Το ένατο. Το ένα το, αλλά κτηματολόγιο. Κτηματολόγιο, παιδιά, για να πάρετε, γιατί μετά τα κακ... Πώς το είπε?
1: Κακαλή Μαλία.
0: Κακαλή Μαλία, λέει η Μαρία. Εντάξει. Πολύ προσοχή, λοιπόν, για να είμαστε όλοι εντάξει. OSDE 2026, μην ξεχάσετε για τα ΚΑΕΚ, κτηματολόγιο και στη Μαρία. Διαφορετικά, άστα να πάνε, θα τρέχουμε όλοι. Πάμε γορή-γορή, Έλενα.
1: Να πάμε.
0: Μπράβο, ρε Μαρία. Μπράβο, ρε Μαρία. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτά τα κορίτσια στο νομό μας. Ευτυχώς.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς τις εκδρομές μας. Ήρθε η ώρα για τις πρώτες μας φθινοπορεινές εκδρομές με το τουριστικό γραφείο του Καλλικαστοριάς, με τον Κάστορα Tours. Η πρώτη μας εκδρομή Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όχι αυτό το Σάββατο δηλαδή, το επόμενο. Αναχωρούμε λοιπόν για τα πανέμορφα Ιωάννινα με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από την Καστοριά, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Δεύτερη εκδρομή τώρα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το μεθεπόμενο Σάββατο. Πάμε κοριτσάκια Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 8 η ώρα το πρωί αναχώρηση, επίσης 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: Χθες είχε Λαζόπουλο πρεμιέρα για την φετινή περίοδο.
1: Α, δεν το είδαμε και ήθελα να το δω.
0: Έχει διχάσει λίγο το χθεσινό
1: και
0: θέλω λίγο τη γνώμη σου. Γιατί Λαζόπουλος και η, πώς τη λένε που έλεγε, Πετσάλνικος, η Ρόπα,
1: ναι, ναι.
0: Μπράβο. Έκαναν σάτυρα με την γιατρό του Μαζονάκη.
1: Μάλιστα.
0: Και εν πάση περιπτώσει υπάρχουν δύο γνώμες γι' αυτό, ότι μια χαρά ήταν η σάτερα για την γιατρό και τα λοιπά, για την πλάσμα φαίρεση ή τον γιατρό με το κόκκινο το παντελόν και τα λοιπά, αλλά απ' την άλλη όταν υπάρχει θάνατος, λέει άλλη άποψη, σάτυρα δεν κάνουμε. Κατά τη γνώμη σου, με ποια περίπτωση είσαι?
1: Κοίτα, δεν το έχω δει και χωρίς να δω, δεν θέλω να λέω πολλά,
0: ναι.
1: Αλλά...
0: Όπως τα ακούς, ας πούμε, σαν γενική έννοια.
1: Όχι, δεν με πειράζει η σάτυρα όταν υπάρχει θάνατος.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Δεν σε πειράζει, δηλαδή έχουμε αυτό το τραγικό γεγονός.
1: Δεν σατήρησαν το Μαζονάκι, προφανώς που πέθανε.
0: Ναι, τον γιατρό που πήγανε.
1: Ναι, προφανώς. Ναι. Ένα σχόλιο. Η σάτυρα, παιδιά, είναι ένα σχόλιο.
0: Ναι.
1: Εμείς τι κάνουμε?
0: Άρα,
1: εδώ
0: λοιπόν,
1: πέρα.
0: Άρα λοιπόν, εσύ λες, δηλαδή, καλώς έγινε.
1: Συγγνώμη, όταν βγαίνει ένας δημοσιογράφος, εγώ θα πω για τον Κουσουλό και τον Ευαγγελάτο, ας πούμε, που βγαίνουν κάθε μεσημέρι και το σχολιάζουν.
0: Ναι.
1: Και κάνουν το σχόλιο του, το οποίο πολλές φορές είναι και υπερβολικά επικριτικό. Δεν είναι το ίδιο με τη σάτυρα. Και η σάτυρα είναι ένα πολύ.
0: Άρα το καταλάβαμε.
1: Ένα επικριτικό σχόλιο δεν είναι. Προφανώς δεν τα βάζει με τον νεκρό. Αν τα έβαζε με τον νεκρό, εννοείται πως θα σου έλεγα για οποιαδήποτε περίπτωση. Όταν λες για έναν νεκρό άνθρωπο, δεν είναι σωστό. Είτε κάνεις άντρα,
0: ναι,
1: είτε κάνεις έναν
0: άνθρωπο. Αυτή η κατάσταση
1: λόγο...
0: οδήγησε σε μια τραγική δολοφονία τελικά, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Εδώ το σατιρίζεις ή δεν το αφήνεις? Δηλαδή, αν ήταν κάτι που πέρασε και γελάσαμε, ας πούμε, αυτούς τους γιατρούς.
1: Μα,
0: εντάξει, αν
1: δεν καταλαβαίνετε. Είναι διαφορά
0: κατάληψη
1: στο πώς αντιλαμβάνεται κανείς, ναι, τη σάτυρα. Εγώ τη σάτυρα την αντιλαμβάνομαι σαν σχόλιο, όχι σαν χιούμορ.
0: Πάντως έγινε και αυτό, να ξέρετε.
1: Δηλαδή, το ότι η σάτυρα μπορεί να σε κάνει να γελάσεις δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ο μόνος σκοπός της. Η σάτυρα είναι σχόλιο.
0: Ναι. Για δείξε μας τώρα, Έλενα, τι γίνεται.
1: Δηλαδή, όταν. Τι θέλω να πω. Όταν σατυρίζει. Δεν θα πάω σε θανάτους. Όταν σατυρίζει ο Λαζόπουλος, ας πούμε, που λέμε τώρα, και οποιοδήποτε τέλος πάντων, όταν σατυρίζει κάτι, ένα πολιτικό πρόσωπο, δεν το κάνει για να γελάσουμε, το κάνει για να δείξει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο χορηγό.
1: Το ότι γελάμε είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά το κάνει για να δείξει το πρόβλημα, όχι για να γελάσουμε απαραίτητα. Λοιπόν, ναι.
0: Και οπότε μετά θα μας πας και στο poll. Τι λέει το Instagram σήμερα.
1: Α, κονταροχτυπιούνται αυτοί εκεί πέρα. Και εκεί κονταροχτυπιούνται δηλαδή.
0: Γιατί, φίλες και φίλοι, έχουμε βάλει ένα σοβαρό θέμα σήμερα. Στο Instagram, Χελένα, αν μπαίνετε και ψηφίζετε ακόμη και τώρα. Μετά το μαλλιοτράβηγμα Καρβέλα Βύση. Με ποιον είστε, με τον Καρβέλα ή με τη Βύση? Ψηφίζετε και σε λίγο θα σας πούμε και τα αποτελέσματα, γιατί έχουμε μαζική συμμετοχή στο poll αυτό στο Instagram.
1: Η Φαντίδη θα σας πάω τώρα, ναι, για τα ωραία μας, για το ψωμάκι μας που δεν πρέπει ποτέ να λείπει από το τραπέζι μας και δεν λείπει νομίζω και ποτέ από το τραπέζι μας. Πάμε, Φαντίδη, όμως και για τα αλμυρά μας, για τις κουτάρες μας. Την κάρουμε, φουλάρουμε, υπερχυλίζουν οι κουτάρες, έτσι θα πρέπει να είναι τα πράγματα. Βάλτε όλα τα αλμυρά που σας αρέσουν. Γεμίστε και μια κουτάρα με γλυκά, γιατί και τα γλυκά μας είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, και τα μικρούλικα, αυτά τα ροξάκια, κοκάκια, σουδάκια, καταλαβαίνετε, παστάκια, ταρτάκια, όλα αυτά τα μικρούλικα και τα ατομικά στο κυπελάκι, αλλά και οι τουρτάρες μας είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Και μάλιστα στην Καστοριά τα βρίσκεται και 24 ώρες το 24ωρο. Πες ότι έχεις μια λιγούρα 4 ώρες το χάραμα. Μπορείς να πας η Φαντίδη και να σταματήσεις τη λιγούρα. Γι' αυτό είναι ο Φαντίδης. Στο Αργοστοριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, το Χιλιόδεντρο. Άσερ!

0: back, παιδιά όμως. Πέρσι τέτοια μέρα τι κάναμε εδώ στην εκπομπή, παιδιά.
1: Throwback. Τον κύριο Νατσιό είχαμε.
0: Έλα ρε.
1: Για την εκδήλωση με το, για τον προσωπικό αριθμό και τις νέες ταυτότητες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχαμε ακόμα τον κύριο Εμμανουηλίδη. Αντώνιο Εμμανουηλίδη.
0: Ο πρόεδρο του, πώς λέγεται το κόμμα του, όλο το λέω πίστη. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Πώς λέγεται. Πώς λέγεται. Λέγεται πίστη.
0: Πίστη το
1: Νίκη,
0: ξέρω.
1: Νίκη
0: λέγεται,
1: Νίκη.
0: Αλλά εγώ το λέω πίστη, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Εμμανουηλίδη. Ναι. Έχουμε δωρεές και εκτός και εντός Καστοριάς και κάποιοι δεν προσφέρουν μόνο μία φορά. Βοήθεια στο σπίτι για 550 άτομα το πρώτο 9 μήνο του 25, 1920 άτομα στο κοινωνικό ιατρείο. Ανοίγει πάλι το ΤΕΒΑ από αρχές Ιανουαρίου, μας έλεγε πέρυσι ο κύριος Εμμανουηλίδης.
0: Πριν την εκδήλωση για τον προσωπικό αριθμό, είχαμε εδώ στην εκπομπή, αν θυμάστε, δεν ξέρω ποια μέρα ήταν, εκείνη τη μέρα της εκδήλωσης ίσως, και την εγγονή του Αγίου Παϊσίου.
1: Νομίζω ότι είναι μετά τη Δευτέρα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Γούδα. Κοίταξε να δεις τώρα τι μιλούσαμε πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Τι?
1: Και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να μιλάμε
0: παιδιά,
1: και τώρα.
0: Τι είναι, παιδιά.
1: Πολικό εργαστήρι στη Μαγική Λιμνοπολιτεία. Είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα Χριστουγεννιάτικά μας.
0: Το έχει αναλάβει ο Αλέξης.
1: Θα γράψω το πρωτότυπο σενάριο, μας έλεγε ο Αλέξης πέρυσι. Θα είναι μια δημιουργία μόνο για την Καστοριά. Θα ήθελα να είναι ένα πάρκο που θα δουλεύει όλο το χρόνο και θα μεταλλάσσεται. Δυστυχώς δεν το είδαμε να μεταλλάσσεται. Βέβαια, ξέρω ότι χρησιμοποιούνται διάφορες κατασκευές.
0: Να ρωτήσω, φέτος πού θα γίνει η Μαγική Λιμνοπολιτεία?
1: Δεν ξέρω.
0: Να βάλουμε ένα πολλά αύριο.
1: Αλλά δεν πρέπει σιγά σιγά. Αύριο Παρασκευή, όχι.
0: Εγώ, γιατί να μην βάλουμε αύριο ένα πολλά. Όχι, είναι ωραίο να το βάλουμε. Όχι, θα το βάλεις στο Facebook.
1: Από Δευτέρα.
0: Θα το βάλεις στο Facebook. Τώρα είναι, τώρα είναι η ώρα.
1: Πες,
0: γιατί ασχολούμασταν.
1: Δευτέρα, ρε.
0: Όχι, δεν θέλω Δευτέρα. Θέλω να τρέξει όλους από το κύριο. Εγώ δεν ξέρω πώς βγαίνει αυτό που κάνεις το ωραίο το.
1: Τότε θα το κάνεις Δευτέρα που θέλω εγώ.
0: Έλα ρε Έλενα.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Για να λέει μετά η κυρία Μελέτη ότι σας εκβιάζουμε τα αφεντικά.
0: Ορίστε, εκβιάζουν τα αφεντικά.
1: Ορίστε.
0: Εκβιάζουν, όχι τη Δευτέρα λέει. Ποιος είναι το αφεντικό? Μη χειρότερα. Θα ξεχαστούμε εδώ μέσα.
1: Το Σταύρο Νικολαίδη είχαμε, τον πολύ αγαπημένο ηθοποιό, για την παράσταση που είχαν εδώ στην Καστοριά. Και τον κύριο Πρωτόγερο. Οι εργαζόμενοι στην εστίαση είναι χωρισμένοι σε αυτούς που επιλέγουν την 12μηνη εργασία και σε αυτούς που επιλέγουν σεζόν.
0: Λοιπόν,
1: πράγματα.
0: Αύριο βάζεις το poll που θέλετε να γίνει η Μαγική Λιμνοπολιτεία. Στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας ή στο. Πώς λέγεται εκεί, στο. Πώς λέγεται, μωρέ.
1: Εκεί είναι το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.
0: Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραίο poll. Πολύ ωραίο poll. Για να δούμε τι λέει η Καστοριά. Πού θέλετε να γίνει, παιδιά, το η Μαγική
1: Λιμνοπολιτεία? Πότε θέλετε να γίνει, παιδιά, το poll? Αύριο ή τη
0: αύριο,
1: Δευτέρα.
0: Αύριο. Αύριο.
1: Μας πούνε, ας
0: είναι μια
1: μήνυμα,
0: πολύ καλή μέρα
1: μας.
0: Για να έχει ο κόσμος Σαββατοκύριακο μπροστά να σκεφτεί.
1: Δευτέρα θα είναι πολύ απασχολημένος.
0: Εγώ τι πιστεύω. Μπορείς να προβλέψεις το αποτέλεσμα.
1: Επάρκο Ολυμπιακής Φλόγας.
0: 80% περίπου.
1: Βέβαια θα μου πεις και για τα κτέλ, αυτό έλεγα. Και το poll των κτέλ συνεχίζει να είναι μπροστά,
0: ναι,
1: το νέο
0: είναι,
1: σημείο.
0: Πρόσεξε να δεις. Με τα κτέλ μπερδευτήκαμε λίγο εντελώς. Μάλλον τι, λίγο, πολύ. Άλλα ψήφισαν ζωντανά στο ραδιόφωνο. Άλλα ψήφισαν στο Instagram και άλλα ψήφισαν που.
1: Στο Facebook.
0: Στο Facebook. Ένα παράξενο πράγμα.
1: Κάπου το είδα χθες, το πήρε το μάτι μου έτσι ανέτρεχα στα παλαιότερα. Να το. Για να δω ακριβώς. Τώρα ψήφισα κι εγώ, κατά λάθος. Τέλος πάντων, προηγείται η αρχή της Κύκνων.
0: Ωραία.
1: Για τα κτέλ. Βέβαια, νομίζω ότι είναι μια ιστορία που θα πάρει πάρα πολλά χρόνια, οπότε.
0: Εντάξει, το συζητούμε καλά, τα συζητούμε.
1: Αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν αλλάξει, θα πάρει μια δεκαετία σίγουρα.
0: Και οι ιδιοκτήτες μου έχουν στείλει εδώ, να το πω και αυτό, όλο το ιστορικό. Το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, τα έγγραφα κτλ. Τα οποία μελετάμε και βέβαια με την πρώτη, ο κ. Παναγιώτης Ζησιάδης. 50 χρόνια αυτή η ιστορία. Το κτέλ παλιά πριν είναι εκεί, ξέρεις που ήτανε?
1: Πού ήτανε?
0: Πού είναι τώρα ο Σαναλίδης στη γωνία, στο φανάρι. Ακόμα καλύτερα.
1: Ακόμα πιο κέντρο. Για μένα ακόμα καλύτερα.
0: Λοιπόν, φαντάσου δηλαδή, παιδιά, προλάβατε το κτέλ στη γωνία στο γυάλινο κτίριο.
1: Κάποιοι θα το πρόλαβαν σίγουρα.
0: Για να δω, ποιοι ακροτές μας το έχουν προλάβει? Το προλάβατε εκεί, παιδιά, το κτέλ? Έτσι.
1: Πάμε και Ανθοπολέο Χλόη που είναι μαζί μας και σήμερα. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά αυτό που προέχει αυτό το διάστημα είναι να καπαρώσετε την ημερομηνία σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό το διάστημα. Ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί τι ύφος και στυλ θέλετε, καπαρώνετε ημερομηνία και όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Μπαίνουμε και στο χειμώνα όμως σιγά σιγά και του χειμώνα του λείπει λίγο το χρώμα και εμείς πώς θα του το δώσουμε? Με τα ωραία μας λουλούδια και φυτά από το Ανθοπολείο Χλόη. Θα πάρουμε και τα κεριά μας τα αρωματικά από Noble Senses να κάνουμε έτσι ωραία χουχουλιάρικη, ζεστή, χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα στο σπίτι μας. Όλα αυτά από Δήμον Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα. Και τηλεφωνικά φυσικά, γιατί μπορεί να θέλει κάποιος να στείλει ένα λουλουδικό, να στείλει ένα δώρο, μια γλάστρα. 2467-027-365. Γιορτάζει και η Πελαγία σήμερα.
0: Γιορτάζει και η Πελαγία. Εγώ πρόλαβα και εκφωνητή κτέλ, παιδιά.
1: Δηλαδή τι έλεγε?
2: Προσοχή, προσοχή. Οι επιβάτες για χρυσή
1: επταγόνη. Αυτό υπάρχει ακόμα, ρε άνθρωπε.
2: Το 69 λεωφορείο.
1: Φαντάσου πόσο άσχετος είναι. Αυτό υπάρχει ακόμα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ο εκφωνητής.
3: Οι επιβάτες για άργος οριστικό να πάνε στο λεωφορείο 62.
0: Λατρεύω εκφωνητές κτέλ, παιδιά.
1: Υπάρχει. Φαντάσου, αυτός ο άνθρωπος τώρα είχε και γνώμη για το που δεν είναι το κτέλ, που δεν ξέρει ότι υπάρχει εκφωνητής ακόμα.

0: Άμπρα κατά άμπρα ήταν η Lady Gaga, τρομερή και φοβερή, που μας τραγούδησε αυτή τη μεγάλη της επιτυχία. Πάμε χορηγό, Ελενάκη.
1: Θα πάμε, βέβαια.
0: Και επανερχόμαστε.
1: Θα σας πάω House of Beauty.
0: Ναι,
1: γιατί θέλω
0: ναι,
1: να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι. Δεν είναι πολυτέλεια, είπα. Ναι, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Καλά τα λέω. Τι παρασύρομαι. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα, παιδιά μου, γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος. Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ. Πάμε και στο πρόσωπό μας. Μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείας ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last lift και brow lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου της επόμενης χρονιάς πια που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Και βεβαίως και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα.
2: Το οποίο.
1: Συγγνώμη. Ποιος βγήκε και ποιος πετάχτηκε. Λοιπόν, καινούργιο μηχάνημα το οποίο, όπως σας είπα, θα το δοκιμάσω αύριο. Οπότε από Δευτέρα σιγά σιγά θα σας λέω βήμα-βήμα τι γίνεται. Και νομίζω ότι θα το δοκιμάσω σε δύο περιοχές. Οπότε θα μπορώ να σας πω για δύο περιοχές που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Τι κάνει τώρα αυτό? Σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση. Όπως είπα, για πολλές περιοχές. Για κοιλιά, για κυταρίτιδα, για ψωμάκια, για μπουτάκια, για γονατάκια, για μπρατσάκια. Όπου και να νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα. Κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, ψάξτε το και είμαι σίγουρη ότι μόλις δείτε τα πραγματικά του αποτελέσματα, θα κλείσετε κι εσείς αμέσως τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
3: Κοζάνη, μπάρα Νεάπολη στο 46 λεωφορείο.
1: Καλώς θα ήταν για αυτή τη θέση. Έχει καλή φωνή για αυτή τη θέση.
0: Λοιπόν, βρήκα δουλειά για το στράτο. Εκφωνητής στα ΚΤΕΛ.
1: Παιδιά, σας τον προτείνουμε ανεπιφύλακτα.
0: Είναι ήδη εκφωνητής στο γήπεδο. Πρέπει να σου πω.
1: Στο γήπεδο τι κάνει.
0: Λέει τις συνθέσεις.
1: Α, ναι.
0: Βεβαίως. Οπότε έχει μια εμπειρία. Έχει εδώ εμπειρία.
1: Έχει προϋπηρεσία. Και η προϋπηρεσία πληρώνεται.
0: Α, πώς. Θα το αναφέρω αύριο στον Τασέτα, αν εγκρίνει να πάει ο στράτος εκφωνητής στα ΚΤΕΛ.

0: 60-40 το πόλο ακόμα.
1: Τι λες ρε παιδί.
0: 60-40, 60.
1: 60 είστε με τη Βύση, ρε Καστοριάνη με τη Βύση ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά όμως. Βλέπεις ότι είναι σχεδόν διχασμένος ο κόσμος.
1: 60-40 όμως, 60-40 είναι μεγάλη διαφορά. 60-40.
0: Δεν είναι σε ψήφους πραγματικούς, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, είναι σε ποσοστά. Εντάξει, 60-40 είναι διαφορά παιδιά.
0: Λοιπόν, και αν ψηφίσω κι εγώ είμαι team Καρβέλας.
1: Εσύ είπες Καρβέλας, μη χειρότερα. Εγώ είμαι τη Βύση για αγαπημένα.
0: Θεωρώ ότι αυτές οι καινούργιες τις παρέες κάπου την παρασύρουν. Δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν μας πέφτει και πολύ λόγος, το κάνει η κυρία Βύση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά. Και επίσης αυτό που θα ήθελα να ξέρω είναι αν όλα αυτά υπάρχουν και κάπου συμφωνημένα. Δηλαδή.
1: Λένε ότι σε συναυλίες γενικά, νυχτερινά κέντρα όπου υπήρχαν εκεί από όλα αυτά τα χρόνια ήταν 50-50.
0: 50-50,
1: δηλαδή, 50-50, δηλαδή.
0: Τόσο πολύ πάει ο
1: ναι, ήταν 50-50. Υπάρχει αυτή ήταν βασική αρχή.
0: Και τώρα λέει τις απαγορεύει να πει τώρα. Τι θα λέει άμα δεν λέει η Καρβέλα.
1: Θα λέει, τι θα λέει.

0: να τα πούμε. Να τα
1: μέρα με τη μάδα στο αυτοκίνητο τη προάλλε και μου λέει: ρε Σέλνα, αυτό το τραγούδι. Μου φαίνεται κάθε φορά που το ακούω ότι λέει να τα πούμε. Και τη λέω: δεν είσαι μόνη, όλο αυτό ακούμε. Μην ανησυχεί. Και τι λέει κανονικά, μου λέει. Δεν ξέρω, λέω. Να τα πούμε, λέει. Λοιπόν, πάμε Αναγέννηση που είναι μαζί μα και σήμερα. Και έχουν ξεκινήσει οι εγγραφέ στον αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση. Και είναι εντελώ δωρεάν η εγγραφή σα. Όπω δώρο είναι και ο πρώτο μήνα, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνα γνωριμία με το άθλημα και με το σύλλογό μα. Θα βρείτε επίση και ειδικέ προσφορέ σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα. Παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μα συμμετέχουν σε αγώνε, σε επιδείξει, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικέ ημερίδε, καθώ και σε εθελοντικέ δράσει. Και έτσι, μέσω και του Taekwondo φυσικά αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική του κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά του, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίε. Ο σύλλογό μα είναι μέλο τη Ελληνική Ομοσπονδία Taekwondo τώρα πια. Οι εξετάσει για τι ζώνε γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μα έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μα Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται οι εγγραφέ καθημερινά από τι 4.30 το απόγευμα μέχρι τι 10 το βράδυ, στη Λεωφόρο Γουναράδων απέναντι ακριβώ από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 69 34 93 32 25.

0: Ελευθέριο.
1: Και πρέπει να σου πω ότι αρκούσαν κάποιες μόνο λίγες εμφανίσεις στην αρχή του πρωταθλήματος της Premier League στην Αγγλία.
2: Τι μου λέτε?
1: Για να στραφεί το ενδιαφέρον της Liverpool,
2: ναι,
1: στον Κωνσταντίνο Τζολάκη, ρε φίλε.
2: Ναι, άμα τα λέω εγώ προχθές ότι ήταν MVP.
1: Λοιπόν,
2: εσύ μου λέγες τον άλλον, τον πώς το λένε.
1: Λένε ότι τον γλυκοκοιτάζει η Liverpool μετά τις εμφανίσεις του κτλ.
2: Το είπα.
1: Είναι τερματοφύλακας της Χαλ, βεβαίως τώρα. Θέλει να αντικαταστήσει τον Άλισον για τη νέα σεζόν. Οπότε Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι στο στόχαστρο
2: της Λίβερπουλ. Λέτε, δεν λέτε.
1: Τι γίνεται, ρε παιδί. Άρα τι καριέρα θα έκανα αν συνέχιζα. Ποιος Κωνσταντίνος τώρα. Τα που κάνει ο Κωνσταντίνος, εγώ τα έκανα στο δημοτικό. Πίσω από κάθε ήρημο άντρα, λέει, δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Α, μάλιστα.
2: Εγώ διαφωνώ με αυτό.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Ο συμμαθής μου πάνω στο ποστάρι. Γεια σου Πάνο. Πίσω από κάθε ήρημο άντρα, δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Ε,
2: διαφωνώ.
1: Διαφωνείς. Αυτό έλειπε να συμφωνήσεις.

0: Αχ, και λέει, τι λέει εδώ, εργαζόμενοι λέει, μη βασανίζετε, μη με βασανίζετε, άλλο λέει το αφεντικό, μη με βασανίζετε, θα αναγκαστώ να πάω στην πισίνα. Άρα μελέτη τι τους έκανες, τους έβαλες τα γυαλιά όλους.
1: Βγήκε και είπε ότι τα παραπίεσαν τα λόγια μου, λέει. Και μπαίνω να ακούσω γιατί την είχα ακούσει.
0: Τι
1: και
0: παραπή, λέω, μήπως... αφού τη βάλαμε και στην εκπομπή. Τι...
1: Και λέω, μην τα λέει και χειρότερα από ό,τι τα είπαν οι άλλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Μην είναι και λίγο χειρότερες οι δηλώσεις της από ότι.
0: Πραγματικά. Προχωράμε λοιπόν. Ελένα, προχωράμε.
1: Αγκίστερ, θα πάμε. Μία και μισή έχει πάει. Νομίζω ότι είναι ώρα. Έτσι. Ώρα να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρε, φυσικά. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Χταποδάκι, ωραίο.
0: Χταποδάκι.
1: Ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι, το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούγκλες μας, που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται κι άλλα ωραία εν ώψη χειμώνα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι. Όμορφος, καθαρός, φωτεινός χώρος με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα να έχετε θέα όλη τη λίμνη. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας. Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 101 βρισκόμαστε στην Νότια Παραλία. Και delivery βεβαίως, αν θέλετε να έρθουν όλα σπίτι σας. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και για εμάς που δεν τα πάμε καλά με τις εφαρμογές, καλύτερα. Με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Έχω 2-3 λεπτάκια να πάω στο διαφημιστικό, Ελενάκη, και αμέσως μετά συνεχίζουμε με το τελευταίο μας ημίωρο.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Η θερμοκρασία σήμερα που, τι λέει τώρα, δε, τι
1: πιστεύεις. Τώρα πούμε, βάζει δύσκολα, 18 θα πω.
0: 20,
1: πότε ανέβηκε τόσο.
0: 8 η βαθμή του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν από Βασιλείου.
2: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Αντένες Weekend, Έλενα Γαβρεσέα, κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες, στον Αντένες Radio, κωδικός 936. Stay tuned.
8: Αντένες FM 93,6. If you don't like something...

0: Λοιπόν, στην τελική ευθεία.
1: Άντε να δούμε.
0: Προχώρα.
1: Και ωραίο τραγούδι.
0: Life is simple.
1: Και έτσι είναι. Ζωή είναι απλή.
0: Βέβαια.
1: Μην ψάχνετε δράκους
0: όχι.
1: Στα παραμύθια σας. Λοιπόν, Energon θα πάμε.
0: Θα πάμε Energon γιατί. Γιατί στην Energon η Φιλιώτα Τονίδη και ο Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, οι μηχανολόγοι μηχανικοί, θα σας πούνε πραγματικά πώς μπορείτε να δεσταθείτε πιο οικονομικά, πιο ωραία, πιο σίγουρα για τον κάθε χειμώνα της ζωής σας. Τρέχει και το πολύ ωραίο πρόγραμμα της περιφέρειας για πολλές περιοχές, πλην Καστοριάς, Άργους, Μανιάκων, Δυσπηλιού, όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι μέσα στο πρόγραμμα της Αντλίας Θερμότητας με επιδότηση έως και 100%. Τα παιδιά της Energon εκεί θα σας κάνουν τα χαριά και την αίτηση, θα σας κάνουν τη δουλειά να βάλετε δηλαδή και να τοποθετήσετε την Αντλία της Θερμότητας, να προμηθευτείτε την Αντλία Θερμότητας από τα παιδιά. Δηλαδή όλο
1: να
0: το πακέτο.
1: Να την τοποθετήσουν την Αντλία Θερμότητας.
0: Τα πάντα.
1: Για
0: τα
1: να
0: πάντα.
1: Καθαρίσουν και το χώρο και να φύγουν.
0: Και να φύγουν. Ωραία. Πού τους βρίσκεται, δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς Energon. Και στο 44104. Πάμε.
1: Διαγωνισμά.
0: Διαγωνισμά, γιατί δεν θες. Άμα δεν θες, δεν θέλω κι εγώ.
1: Γιατί πιστεύεις ότι τα έχω βάλει τόσο δύσκολα.
0: Όχι.
1: Έλα, θα σε πάω πρώτα στο σπίτι των συναισθημάτων, να σου δώσω μια ανάσα. Για τους γονείς, στους γονείς θα απευθυνθώ τώρα, διότι η Καστοριά έχει πλέον αποκτήσει το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Κουδή. Βρεφονηπιοκόμος παιδαγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Και με τα παιδιά μπορεί να μαθαίνουμε κι εμείς καμιά φορά. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και τον Μπουντουάρ. 24670-22044. Φυσικά μπορείτε να ακολουθήσετε το σπίτι των συναισθημάτων και στο Facebook και στο Instagram.
0: Παρακαλώ.
1: Διαγώνισμα. Η Πελαγία και ο Πελάγιος γιορτάζουν σήμερα, όπως είπαμε, και είναι Διεθνής ημέρα ποδιατρικής και Παγκόσμια ημέρα όρασης, κατά της τύφλωσης συγκεκριμένα. 1827. Ο τριεθνής στόλος υπό τους ναυάρχους Ερίκο Δεριγνή, Εδουάρδο Κονδρικτόν και Λονγκίνο Χέιδεν.
0: Κυρία, να πω.
1: Ναι.
0: Είναι η ναυμαχία του Ναβαρίνου.
1: Μπράβο.
0: Που στείλαμε τον Ιμπραήμ από εκεί που ήρθε.
1: Κατατροπώνει τον τουρκο-αιγυπτιακό του Ιμπραήμ, τον στόλο, έξω από τον Ναβαρίνο και ανοίγει το δρόμο για την ελληνική ανεξαρτησία. Είναι η ναυμαχία, όπως είπε και ο φάδερ, του Ναβαρίνου. 1838. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνεί στην Πνίκα. Αν που τα λέγαμε.
0: Χθες το λέγαμε.
1: Την περίφημη ομιλία
0: σαν
1: του.
0: Σήμερα ήταν.
1: Παρενέσεις προς τη νέα γενιά.
0: Ναι. Περίφημος λόγος.
1: 1973.
0: Είναι ιστορία αυτή η ομιλία επίσης.
1: 1973. Ο δικτάτορας Γιώργος Παπαδόπουλος, σε μια προσπάθεια φιλελευθερωποίησης του καθεστώτος του, διορίζει πρωθυπουργό τον Σπύρο Μαρκεζίνη.
0: Ακριβώς.
1: Η κυβέρνησή του θα καταρρεύσει στις 25 Νοεμβρίου, 1,5 μήνα κράτηση, 8 μέρες μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 1980. Ο Μπομπ Μάρλεϊ καταραίει στη σκηνή και μεταφέρεται σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώνεται ότι πάσχει από όγκο στον εγκέφαλο. Ο άνθρωπος που έκανε γνωστή τη ρέγγι μουσική σε όλο τον κόσμο θα πεθάνει 7 μήνες αργότερα. 1998. Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται για πρώτη φορά σε Πορτογάλο τον Ζωζέ Σαραμάγκου.
0: Αυτά. Ζωζέ Μουρίνιο. Σαραμάγκο είπε.
1: Λογοτεχνίας Νόμπελ να έπαιρνε ο Μουρίνιο.
0: Όλα αυτός μπορεί να τα πάρει.
1: Δύσκολο. Λοιπόν, Πριν συνεχίσω.
0: Mr. Perfect.
1: Σήμερα νομίζω έχω βάλει πάρα πολύ εύκολα θέματα. Ναι. Νομίζω, κατά τη δική μου γνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί σε είχα δυσκολέψει λίγο τις προηγούμενες μέρες. Πριν συνεχίσω, θα πάω αβοκάντο. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας. Θα πάμε όμως και για άλλα ωραία πράγματα. Θα πάμε για τα snack μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά όλα μας τα snack, χωρίς ζάχαρη, για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό, για όποτε το χρειάζεστε. Γιατί αντικαθιστά και το γλυκό, να ξέρετε. Επειδή είναι πάρα πολύ γλυκά, έτσι και αλλιώς, αλλά χωρίς ζάχαρη ταυτόχρονα, όταν έχετε όρεξη για γλυκάκι, τα σνακ του αβοκάντο είναι η καλύτερη επιλογή. Η βρεσκοστημένη φυσική χυμή μας ακόμα, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμινούλες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά. Με ένα τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκάλι,
0: και που
1: όμως μέσα του, πρέπει να το μάθουμε γιατί μέσα του τι κρύβει, ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια, ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας, το πεπτικό μας και ειδικά αυτό το διάστημα που άρχισαν οι πρώτες γρυπές, δεν πάτε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Θυμηθείτε με, το έχω δοκιμάσει, το έχω τεστάρει, το έχω κάνει και μου περδίκη. Περδίκαρος. Τι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς. Που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14. Λοιπόν, κάτσε λίγο να διορθώσω εδώ και τα χαρτιά μου και να ξεκινήσω με τις γεννήσεις. 1927. Κώστας Ταχτσής.
0: Α, Ταχτσής, ο συγγραφέας, Τρίτο Στεφάνι.
1: Τρίτο Στεφάνι. Ποιητής και συγγραφέας, το Τρίτο Στεφάνι.
0: Μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία.
1: Και θεατρική και ναι. Κινηματογραφική, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 1958, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
0: Οπα, η αγαπημένη μου Ούρσουλα.
1: Ναι.
0: Η αρχηγός της Ευρώπης που μιλούσε προχθές για μακεδονική γλώσσα. Ουστ!
1: Γερμανίδα, πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Που λέει και η φίλη μου η Άννα Μαρία Λογοθέτη.
1: Από το 2019. 1970.
0: Ναι.
1: Ματ Ντέιμον.
0: Α, Ματ Ντέιμον. Αυτό είναι πολύ γνωστό ηθοποιός Αμερικάνος. Πού τον είχαμε τον Ματ Ντέιμον τελευταία?
1: Τελευταία.
0: Κάπου τον. Κάποια.
1: Είδαμε Ματ Ντέιμον τελευταία.
0: Ματ Ντέιμον κάπου. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Τέλος πάντων, καλά τα βλέπεις ότι τα πας καλά. Okay, δεν έχω βάλει κάτι δύσκολο τώρα.
0: Okay.
1: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Να σε πάω όμως πριν συνεχίσω λιγάκι και η Φαντίδη.
0: Ναι.
1: Πάμε η Φαντίδη για το ψωμάκι μας. Θα πάμε η Φαντίδη για τις κουτάρες μας με τα αλμυρά μας. Θα γεμίσουμε τις κουτάρες αλμυρά, θα πάρουμε και τις σαντουιτσάρες μας και κανένα κούλουράκι, μη σας πω. Ένα κασεροκούλουρε, ρε παιδιά. Πόσο καιρό έχουμε να φάμε?
0: Ένα κουτί. Συζητάμε
1: δηλαδή, καμία επιστήμη.
0: Ναι,
1: ένα
0: σήμερα όμως ήρθε ωραία κουτάρα.
1: Δεν μπορώ να
0: και
1: πω.
0: Ήρθε μόνο από Ηλία Αναστασίου.
1: Μόνο.
0: Πόσοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Τίποτα. Γρηγόρης.
0: Τίποτα. Γρηγόρης,
1: ο σημαντητής σου, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Βασιλική Παπακοσταντή, δεν το περίμενα.
0: Μήπως δεν έχει ακούσει την εκπομπή μας σήμερα.
1: Σας συγχωρούμε τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Και αύριο μέρα.
0: Και αύριο μέρα είναι. Όσοι ξεχάσετε σήμερα. Ή αφαιρεθήκατε και αύριο μέρα είναι.
1: Έχουμε και τα γλυκά μας τον Ιφαντίδη.
0: Έχουμε τόσα... και τα γλυκά ο Ηλίας.
1: Τόσα ωραία γλυκά. Ευτυχώς έστειλε ο Ηλίας για όλα, για όλους.
0: Μπράβο, έστειλε για όλους σας. Μπράβο ρε Ηλία.
1: Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά ο Ιφαντίδης, στην Αθανασίου 242, στο Άργος οριστικό στη Μεγάλου Αλεξανδρού 35 και φυσικά στη βάση μας το Χιλιάδανδρο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θάνατη.
0: Ναι.
1: 1580, Ιερώνυμος Βολφ.
0: Βολφ,
1: ναι.
0: 1580. Τι γίνονταν στο 1500? Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι.
1: Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Τι ήταν ο Ιερώνυμος?
1: Γερμανός φιλόλογος, ο πρώτος που
0: φιλόλογοι
1: χρησιμοποίησε.
0: Φιλόλογοι υπήρχαν από τότε ρε.
1: Και πιο πριν,
0: τι παλιό επάγγελμα έχετε?
1: Ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη λέξη Βυζάντιο για να, χαρακτηρίσει το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος. Θεωρείται ο θεμελιωτής των Βυζαντινών σπουδών.
0: Πλάκα.
1: Νομίζω υπάρχει και εκδοτικός οίκος.
0: Βολφ.
1: Ιερώνυμος Βολφ.
0: Σαν φιλόλογος και συνάδελφος του Βολφ, τα ξέρεις.
1: 1900, εμείς τον είχαμε, καταλαβαίνεις. Αυτοί που έπαιρναν αυτό τον τομέα των μεσαιωνικών και νέων ελληνικών σπουδών, τον είχαν θεό.
0: Θεό τον Βολφ. Μάλιστα. Εσύ δεν πήρες τέτοιο πράγμα, παιδάκι μου.
1: Εγώ γλωσσολόγος.
0: Μπράβο.
1: 1980.
0: Ναι.
1: Κωνσταντίνος Τσάτσος.
0: Α, ο πρόεδρος, ο Τσάτσος. Ο Τσάτσος μαζί με τον Καραμαλή ήτανε εκείνη τη εποχή μαζί. Καραμαλής πρωθυπουργός, Τσάτσος πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Έλληνας φιλόσοφος. και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Και φιλόσοφος, όντως.
1: 1992. Βίλι Μπραντ.
0: Εγώ τον ξέρω, Μπίλι Μπραντ.
1: Ωραία.
0: Βίλι Μπραντ. Ναι, Βίλι Μπραντ. Σωστό, σωστό. Καγκελάριος πριν τον Χέλμουτ Κόλ. Νομίζω πριν τον Χέλμουτ Κόλ.
1: Εντάξει,
0: Ναι, πριν το Χέλμουτ Κόλ. Ήταν ο Βίλι Μπραντ, ήταν λίγο κομμουνιστάκος ο Μπίλι.
1: Καγκελάριος στους Γερμανές, λοιπόν, κατά το διάστημα 1969 και ως 1974 και αρχιτέκτονας της πολιτικής ύφεσης.
0: Ναι.
1: Ostpolitik.
0: Ναι.
1: Το άνοιγμα δηλαδή της Δύσης στην τότε κομμουνιστική Ανατολή. Α, κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 1971.
0: Ήταν πολύ δυνατός καγκελάριος. Μετά ήρθε ο Χέλμουτ Κόλ και μετά ήρθε η Άγγελα Μέρκελ. Και τώρα ποιος ήρθε, κανένας δεν τον ξέρει.
1: Go back.
0: Go back, go back, που λέει και ο Αλέξης. Go back, Madame Merkel. Go back.
1: Βίλι Μπραντ βρήκες.
0: Μίστερ Σόιμπλε.
1: Τσάτσο βρήκες.
0: Ναι.
1: Ματ Ντέιμον βρήκες. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν βρήκες. Κώστα Ταχτσί βρήκες. Μόνο τον Ιερόνιμο Βόλο.
0: Όχι ρε παιδιά, όχι ρε παιδιά.
1: Ρε φάδερ, και αυτό ήθελα να το βρεις. Ήταν δικό μου, φιλολογικό δηλαδή. Δέκα. Κοίτα, επειδή ήταν φιλόλογος και φιλόλογοι είναι αυστηροί και δεν βρήκες τον αυστηρό φιλόλογο, θα πρέπει να είμαι κι εγώ αυστηρή. 18. Bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window.
0: Τώρα εδώ τι λες. 17χρονος Ρωμά βλέπω εδώ στο... Χτύπησε 24χρονη έγκυο, άγρια στη γυλιά, για να της κλέψει το πορτοφόλι. Πιάσε τα αυγό και ακούρευτο. Πάει καλά η μόρφωση βλέπω, λέει ο Τζον Κάπα. Σε παρακαλώ Τζον Κάπα, μιλάμε εδώ τώρα. Μιλάμε για 20 κάθε μέρα, δεν είμαστε...

0: Πάμε.
1: Πάμε ανθοπολείο Φλόι. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά μπαίνουμε και προς το χειμώνα και όπως καταλαβαίνετε του λείπει λίγο το χρώμα του χειμώνα και εμείς καλούμαστε να του το δώσουμε. Πώς θα του το δώσουμε? Με τα ωραία μας λουλούδια και φυτά από το ανθοπολείο Χλόι. Να τα βάλουμε έτσι στο σαλόνι μας που καθόμαστε και τις περισσότερες ώρες φαντάζομαι, να φτιάχνει λίγο η διάθεση, να πάρουμε και τα ωραία μας αρωματικά κεριά από Noble Senses και να κάνουμε ατμόσφαιρα ζεστή, χουχουλιάρικη, χειμωνιάτικη. Ανθοπολείο Χλόι λοιπόν στην Αποδήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670273365.
0: Προσοχή, προσοχή, πάμε για ασπροκλησία γιατί ήταν και το πρώτο μας θέμα σήμερα. Βγήκε η ανακοίνωση, την προλαβαίνουμε λοιπόν, μόλις βγήκε η ανακοίνωση, ενημερώνουμε τους κατοίκους της κοινότητας Ασπροκλησιάς ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και υπερχλωρίωσης της κεντρικής δεξαμενής υδρεύσεως μετά τη βλάβη που σημειώθηκε στο κεντρικό δίκτυο. Το νερό του δικτύου είναι πλέον κατάλληλο για πόση και για κάθε οικιακή χρήση. Ευχαριστούμε τους κατοίκους για την κατανόηση και τη συνεργασία τους. Άρα, από αυτή την ώρα που σας μιλάω, στην Ασπροκλησιά πίνετε άφοβα το νερό, γιατί όπως μας έλεγε και ο Γιώργος Μπουτζιάδης, και μαγειρεύετε το νερό. Μόλις βγει ανακοίνωση θα μπορείτε και να το πίνετε. Βγαίνει ανακοίνωση κανονικά λοιπόν το νερό εδώ στην Ασπροκλησιά.

0: Dennis Radio.
1: Τι μουσικάρες παίζει ο Άρχοντας και σήμερα.
2: Καλά, είναι πολύ DJ σήμερα.
1: Είναι πολύ DJ. Ναι. Τελειώσαμε.
2: Πάω και House of Beauty, μπορούμε να μπορώ να πω ότι θα κλείνουμε για σήμερα.
1: Άντε ρε παιδιά, άντε.
2: Λοιπόν,
1: παιδιά.
2: Και θέλω να μου πείτε κι εσείς.
1: Προλάβαμε και την ανακοίνωση του Άργους.
2: Θέλω να μου πείτε κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης, με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψυχή.

0: Είστε τα ραντεβού σας και φυσικά καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα. V-Power και EMS λοιπόν για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, κοιλιά, ψωμάκια, κυταρίτιδα, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα με άλλες λειτουργίες φυσικά, κάνει ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Μπείτε, ψάξτε το και είμαι σίγουρη ότι θα εντυπωσιαστείτε από τα αποτελέσματά του και θα κλείσετε κι εσείς τα ραντεβού σας. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Ορεστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Και σήμερα Προπαρασκευή. Πρώτο Θεός. Τα ξαναλέμε πότε, Ελενάκη?
0: Αύριο
1: που είναι η Παρασκευή.
0: Έρχεται και τα Σέτας.
1: Έχουμε κανένα θέμα αύριο?
0: Και αύριο θεσμεύοντα, δεν σου φτάνουν.
1: Όχι, κανένα θέμα λέω θεματικό να το κάνουμε αύριο.
0: Ξέρεις τι σκέφτηκα ότι δεν έχουμε κάνει ποτέ?
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκα χθες.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε κάνει καμιά φορά ρεμπέτικα.
1: Ρεμπέτικο, αύριο style ρεμπέτικο.
0: Ναι. Πώς σου φαίνεται? Ναι. Έχουμε βάλει μια φορά να το κάνουμε εδώ πέρα ρεμπετάδικο.
1: Ρεμπετάδικο αύριο. Αν συμφωνείτε, γράψτε μου στα σχόλια. Εντάξει. Εμείς θα κάνουμε το δύνατον δυνατόν να είμαστε αύριο μαζί σας. Το τι θα έχουμε είναι μια άλλη κουβέντα. Η Έλληνα προτείνει ρεμπετάδικο να το κάνουμε.
0: Εσείς συμφωνείτε?
1: Ναι, γιατί παγώνει ο καιρός και μαζεύονται στα κουτούκια οι άνθρωποι και ακούν κανένα μπουζουκάκι. Ρεμπέτικο αύριο. Ναι. Λοιπόν, συμφωνείτε?
0: Ίσως και λίγο πιο light, ρεμπέτικο.
1: Στείλτε μου μηνύματα. Συμφωνείτε? Οπότε.
0: Είχαμε ακούσει και λίγο χειμερινούς κολυμβητές προάλλες,
1: ναι,
0: και μου έκανε λίγο έτσι.
1: Σου έκανε, σ' άρεσε.
0: Ρεμπετοφάση.
1: Ωραία. Ή τα φοιτητικά στέκια σε μικρά ταβερνάκια που πηγαίνουν οι φοιτητές,
0: Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται η ιδέα.
1: Λοιπόν, ρεμπέτικο όντως δεν έχουμε ακούσει έτσι.
0: Δεν έχουμε
1: όλο
0: κάνει καμιά φορά όλο ρεμπέτικο.
1: Ναι. Λοιπόν, το βλέπουμε και κάνουμε. Από 1-2 η ώρα έρχεται ο Μπουτζίκας.
0: 2 η ώρα, new music show.
1: Είναι εδώ, έτσι.
0: Εδώ είμαι, περιμένω.
1: Εδώ είναι, περιμένω να παίξω.
0: Κάτσε κάτω, ρε.
1: Λοιπόν, από μένα και την Έλενα.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
3: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνη.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχαιμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikon.
6: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
5: Στιβαρές πόρτες.
6: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
5: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
6: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
5: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
6: Good Design by Nikon.
5: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
6: Good Design by Nikon. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi everyone, this is Rosé.
9: Hey, it's Bruno Mars.
10: What's up, New Music Show.
11: Εδώ τα ακούς

0: αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ροζέ, Fred Again και Nickelback. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Troye Sivan και Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to

νέος αγαπημένος της Madonna ήταν ο Troye Sivan, γι' αυτό άλλωστε και χρησιμοποιεί sample από την μεγάλη της επιτυχία Music. Ήταν το Party στο New Music Show και πάω τώρα στην Rosé, η οποία αφήνει πίσω την μελαγχολική πλευρά του Rosé και επέστρεψε δυναμικά με το New Trick. Εγκαινιάζει μια πιο φωτεινή και παιχνιδιάρικη μουσική κατεύθυνση και το καινούριο της τραγούδι έχει μέχρι και garage punk στοιχεία. Έχει επιρροές από την pop rock αισθητική των δεκαετιών του 90 και του 2000 με έντονη κιθάρα και ενέργεια. Γράφτηκε σε μια περίοδο κατά την οποία δεν ένιωθε ανάγκη να γυρίσει σε πιο στενάχωρα θέματα, θέλοντας αυτή τη φορά να εξερευνήσει μια διαφορετική πλευρά της. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη, το νέο σίγγλ της Rosé New Trick στο New Music Show.

Charlie Gere και My Madonna στο New Music Show και πάω τώρα στην Τέρα και το Heartless Romance, το οποίο σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στον ήχο της, αφού απομακρύνεται από την συναισθηματική pop των αρχικών της τραγουδιών. Τώρα έχει ένα πιο τολμηρό και αισθησιακό στυλ, εξερευνά τα όρια ανάμεσα στην επιθυμία και τη δέσμευση και αποτυπώνει την ένταση του να σε θέλει κάποιος έντονα, που τελικά αρνείται όμως να σε επιλέξει. Η Τσέχα Στάρ είναι η πρώτη που έγινε πρέσβυρα της χώρας της στο Spotify Equal και είδε τον εαυτό της να φιγουράρει στην Times Square. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
7: Antennas FM 93,6.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Yanni Bouzita.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey,

made weed.

πιο hot κυκλοφορία. Το Power Play για αυτήν την εβδομάδα. Mushrooms από Motel 21. Και πάω τώρα στην Jada G, η οποία εισέρχεται σε μια νέα χαρούμενη φάση στην καριέρα της, αποδεικνύοντας ότι η μητρότητα και η club κουλτούρα μπορούν άνετα να συμβαδίσουν. Με το πρόσφατο single της Forever Now μας δίνει άλλη μια δόση εφορία σε ένα track που κυριάρχησε στα DJ set της καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το τραγούδι ξεσήκωσε τα dance floor σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και της εμφάνισής της στο magazine Open Air ως πρώτο όνομα. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

AJ Mitchell και Easier, νέα κυκλοφορία στο New Music Show και ένα μικρό break. Τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Unfaithful της Rihanna.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
9: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
10: Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγγενιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
9: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακή

Μουτζίκας και αυτές είναι οι μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. Πρόσπα και Clooney, Free Your Mind. Και μόλις χθες αναφέρθηκα στο Grand Theft Auto 6 και θα κάνω το ίδιο και σήμερα. Το επερχόμενο video game από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει πολύ και για τη μουσική που θα περιλαμβάνει. Χθες ακούσαμε το track του Travis Scott. Σήμερα θα σας μεταδώσω ακόμη ένα δυνατό track. Πρόκειται για τη συνεργασία του Fred Again, της Pink Panthers και των Gabriel and Paco Amoroso στο Sexy Magic, το οποίο έχει sample από το House Anthem Am I Wrong του Etienne de Crécy από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Προσέξτε αυτό το track, έρχεται τώρα στο New Music Show.

Caught in the Game στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Η Kerry Hilson έγινε παγκοσμίως γνωστή με τη συνεργασία της στο The Way I Are του Timbaland το 2007. Συνέχισε να κάνει ντουέτα και το 2009 έβγαλε το πρώτο της άλμπουμ, το οποίο λίγους μήνες μετά επανακυκλοφόρησε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την επανακυκλοφορία υπήρχε και το super hit I Like, το οποίο καρφώθηκε απευθείας στην κορυφή

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
3: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της MediaStrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη MediaStrom, τον δικό σου Sleep Coach. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
2: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της MediaStrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Επίπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγρά επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Ό,τι καεί. Στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
8: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Αντένες FM 93,6.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτημο. Γιάννης Μπουτσίκας, τεράστια καλοκαιρινή επιτυχία. Μιτσίκο από DJ Goja. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 8 Οκτωβρίου 2000, το νούμερο 1 του Album Chart στην Ελλάδα ήταν το Music της Madonna. Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ο 8ος δίσκος της Βασίλισσας της Pop έχει ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έχει γίνει πολυπλατινένιο σε πολλές χώρες του κόσμου. Σε παραγωγή του Mirway και του William Orbit που χάσαμε πρόσφατα, είναι ένα από τα highlight albums της καριέρας της. Ένα από τα singles που τα πήγαν πολύ καλά στα charts ήταν και το Don't Tell Me, το οποίο έφτασε μέχρι το 5 στην Αμερική και θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

όμως και ένα και Worshipping the Sun στο New Music Show και πάτε τώρα σε ένα παλιό συγκρότημα rock του Nickelback, οι οποίοι παρουσιάζουν ένα από τα πιο προσωπικά τους τραγούδια που έχουν γράψει μέχρι σήμερα στο Make Me Love You. Σε αυτό το track βλέπουν βαθιά μέσα τους και θέλουν να εξερευνήσουν την αβεβαιότητα και το συναισθηματικό ρίσκο. Το τραγούδι εξερευνά μια άλλη πλευρά του επερχόμενου δίσκου τους, ο οποίος έχει τον τίτλο Everything Under the Sun και θα βγει στις 30 Οκτωβρίου. Τελευταία νέα κυκλοφορία, η επιστροφή των Nickelback στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 8 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίοι σήμερα Gus Harty και Jay Luke στο Where Are You Now. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
3: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
3: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-1978-78.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467-083-502.
7: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 2467-081-944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
6: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
6: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
6: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
6: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξίδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
4: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
8: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
8: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
7: Energon Constructions and Consulting Engineers.
8: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
7: Energon.
9: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μια σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
8: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου,
7: η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές.
4: Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει. Το τραπέζι που θα γευματίσουμε. Το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind and take it to the max.
1: Αντένες 936. Και το επόμενο τραγούδι είναι επιτυχία.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikko.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Το κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467-083-502.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
8: Αντένες FM 93,6.

0: Καστοριά.
1: Ακούμε.
0: Αντένες 936.
2: Αντένες.
0: Το ραδιόφωνο που θέλετε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως, πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό, τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
7: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
8: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Antennas FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467027365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 027 247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 2467 08 1944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Αντένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
8: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
8: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
7: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
8: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
7: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος.
8: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο 2467-0-24461.
8: Οπτικά Ιν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
9: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
10: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Στην Καστοριά
1: ακούμε
0: Αντένες 936.
1: Αντένες,
0: το ραδιόφωνο που θέλετε.
2: Maluma, baby.
3: Hágame un favor.
2: Bebecita, ¿qué pasó?

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
8: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Την έχουμε δει σε πολλά έργα να κάνει τη Ζόρικη. Είναι η Αμερικανίδα ηθοποιός Σιγκούρνεϊ Ουίβερ, που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 8 Οκτωβρίου του 1949. Τρία μόλις χρόνια μετά, το 1952 σαν σήμερα, γεννήθηκε ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Τάκης Κορονέος. Πάμε λίγο πιο μπροστά τώρα, στο 1998 σαν σήμερα, όπου εγκαινιάστηκε το αεροδρόμιο του Όσλο στην Νορβηγία. Σε ένα αεροδρόμιο θα μπορούσαν άνετα να απογειωθούν και τα αμάξια που οδηγούσε ο Μίκαελ Σουμάχερ, στον οποίο ευχόμαστε να αναρρώσει γρήγορα από την περιπέτειά του. Το 2000 σαν σήμερα, ο Μίκαελ τερμάτισε πρώτος στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 στην πίστα της Σουζούκα στην Ιαπωνία.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Πού θα κάνει τη διαφορά?
1: DJ Γιάννη Σταύρου. Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 10.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. 9.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.

Athens FM 93 και 6.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.